από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: like,
1: can we go thrift shopping?
2: What?

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνίστηκε τον play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί ανεπίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφια. Πω. Είχα να πάω καιρό να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση. Μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πόσοι θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια, τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα αμνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Δεν υπήρχε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο η πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος. Στηθήκατε να δείτε Eurovision, ε. Αλλά δεν. Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι. Γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12 άρια, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο. Από ό,τι κατάλαβε, η Κύπρος το δώσε σε εμάς. Η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο. Για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης. Γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορί, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε εκείνα ψάλλει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή. Και ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα, τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα. Ήρθαν όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα, τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω, ωραίο. Βέβαια, εντάξει, ψιλοτσιμπημένη τιμή, είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό, φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό, okay, και εκείνες σε καλό δρόμο, κάτι πεπόνια είδα, ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού. Νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά οκ, okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και οπωρολαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι. Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα, γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6:13, χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι, μετά μας το γύρισε λίγο ο καιρός.
Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα. Και λάσπη, ε. Καλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή, λέει. Άκου Φαϊνή. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου, Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά. Σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10. Τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, πήγα για περπάτημα πρωί-πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, πού πάθω σε τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα. Άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς τα παπούδια. 2-10-48-0-0-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr πάνω δεξιά. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα, πρωινή. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητή, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, ε. Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο Ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολος Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Ψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο Ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε.

ο Ταγίπ Ερντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο, λέει, χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την UNCLOS η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια, μάλιστα ήταν και συναχωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό τάχα μου να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κησέα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, λέει, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, γιατί δεν

0: πώς το λένε, τη φανέλα, δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κ. Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του Ψάλτη, ο οποίος οφείλει. Αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου. Δηλαδή γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο Ψάλτης και ο κάθε Ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30%, και υποχωρεί και ο χρυσός. Είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μια πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους, Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μια.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέρ

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημιές, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι, περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε... και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι, μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του, στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει, κάρα, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπιζό. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω, η μία ήδη, η πρώτη απόφαση, έχει οριοθετήσει και τη νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας, της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέρανε από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά λέει που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ. Εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Ε, τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μου πεις αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν ντρόουν, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μου πεις, το Ιράκ τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν, και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνι, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο, που από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό? Σωστό, σωστό, αλλά αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078, λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι. Έχει κινησούλα αρκετή εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά. Και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά, βέβαια, αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα. Γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καλαμακά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω. Εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις... στο λιμάνι του Πειραιά λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση, άμα ξαναλέω, άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσωνες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξη. Λέει ο Σωτήρης. Για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσει για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρι μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροάτες. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό που λέω, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλη. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είναι κάμπες. Όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, Αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη, τη διαγραφή του, για την έναρξη ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσανε οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί κι αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα. Κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου. Αυτοί που θέλουν σημερινοί βουλευτές να υπογράψουν, αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της. Νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα Master...
23: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
25: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
27: Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβουλούς εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμό σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, σε τροχαία δυστυχήματα, μέσα σε λίγες ώρες, σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών, με καταγωγή από τη Ρόδο, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 εχθές το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος σε συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. τον Ιούλιο του 2027, η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
27: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
6: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
7: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
27: Εν μέσω να ταράξει ο Δίκο Μουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο ολοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ο 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρηση δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Σε αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα το θέσουν 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα handball των ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρη Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
27: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμι μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
27: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
13: Sky 100,3.

0: τα μάξι, το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά. Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα τις θερμές ώρες της
1: ημέρας κυρίως, αλλά όταν θα περνάει το μέτα, το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα. Γιατί δεν είναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας, οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα ηπειρωτικά οι βροχές και οι καταιγίδες. Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες. Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα παρόλα αυτά είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σας πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες και λοιπά.
1: Θερμοκρασίες κανονικές, 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας, του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ, που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε λέγαμε ότι κάηκαν οι ανθοί των ελιών.
1: Ναι, μπράβο. Τέτοιες μέρες δηλαδή.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι
1: αυτό που περπατάμε τώρα. Ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια.
0: Δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε τίποτα.
1: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας το είναι, ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απογορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικός, βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν είναι αυτή.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μα είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι, Σο? Καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα. Αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις Πανελλήνιες. Και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά, με ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ο Γάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα, λέει, τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή, λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέριψε, λέει, το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες, Τάκη? Θα τα λέει ο τέτοιος, να ξέρεις, ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα, δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμούνται να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ, Γιάννη, για τον μαροκινής καταγωγής. Αυτός ήταν Ιταλός, με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος κοιτομαχαίρωσε ο δράστης, αλλά επέμεινε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή

0: μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι οι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου, δηλαδή όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EasoMat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EasoMat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EasoMat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EasoMat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EasoMat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της EasoMat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EasoMat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, την ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφίσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητηματάκια. Το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί, το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα παγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8-2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται, θα δώσω ένα στοιχείο μόνο ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που μπήκαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά. Οπότε έγινε μια
1: μεγαλύτερη επιχορήγηση. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω της με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια για τα απορρίμματα, ας πούμε.
1: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνηση των απορριμματοφόρων, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπήκουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών. Ναι.
1: Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
0: Πρέπει να είναι κακός. Ναι,
1: όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. ή θα πτωχεύσω το Δήμο, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο. Άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια. Ναι. Ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κάπου
1: κράτος,
0: αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δυνότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δυνότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, για να, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ή θα
1: κοινωνικά δίκτυα,
0: ή θα ακυρωθούν ή να μειωθούν
1: για να
0: πολύ.
1: Μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: μπορεί
1: τα λειτουργικά.
0: Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από τα κοινωνικό δίκτυο. Αν...
1: Βεβαίως και μπορεί. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην θεματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια, τα οποία κάνουν παιδιά, ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα... κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτή της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Φτάλη.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας και μετά Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύμα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30% έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση, είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα μου, στο λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τελικά. Καλημέρα, Γεώργιε. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην συνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβίβατα, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το Μαβί Βατάν σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πόσο έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, που απασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα σύφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει, αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει, αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα.
17: Ζουράφα, έτσι, που έχει συζητηθεί ήδη και αρκετά. Θυμάστε οι περιπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ, την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεν διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τη δηλώση του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών. Κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται. Τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται. Έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ, διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Οπότε προφανώς είναι και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος, χώρο, ταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
17: Ένα λεπτό. Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι, αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από του Ευρωπαίου εταίρου μα ή τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά η κοινή γνώμη και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό. Δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει, μετά την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε εκκρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη. Μάλιστα. Με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην ΟΑΣΤΟ, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και η Γάβδος. Υπάρχει και η προετοιμασία, θυμάστε κι εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
0: Δεν τελείωσε.
17: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα
17: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου.
21: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 2671-052-251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
22: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
22: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
25: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
22: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
25: Ανακατασκευές,
22: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
25: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
22: Έλεγχος air condition.
25: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
22: Μπαταρίες παντός τύπου.
25: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
22: Smart,
25: Ford,
22: Opel
25: και BMW.
22: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
25: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
25: Τηλέφωνο 26710-28963
22: και κινητό 6977-421078.
25: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: Electro Team Marketos.
25: Το team των απαιτητικών.
26: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
27: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένου με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε αυτό το πρωινό για την έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας της Δευτέρας 18 Μαΐου για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα μετά από 2+2 ημέρες απουσίας, οι δύο εργάσιμες δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή. Μου λείψατε, σας έλειψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβα τα μηνύματά σας όλες τις ημέρες από την Πέμπτη που έφυγα έως και χθες το απόγευμα το βράδυ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για την ευαρέσκεια την οποία εκφράσατε αναφορικώς με τη συζήτηση και του Σαββάτου και της Κυριακής, η συζήτηση με τον Θάνο Ασκητή, ο οποίος άγγιξε το ευαίσθητο θέμα της ανατροφής παιδιών με αφορμή τραγωδίες οι οποίες σημειώνονται και με την έμφαση ότι θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση οι γονείς, να καθίσουν στα θρανία δηλαδή οι γονείς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προλάβουμε άλλα κακά πράγματα στο μέλλον, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα και την ανατροφή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον οι νεότεροι σε ηλικία γονείς να αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικώς με την ανατροφή των παιδιών τους. Ένα, το κρατούμενο αναφορικώς με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Δεύτερη, ευαρέσκεια χθες σε σχέση με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας, νεότερης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος είχε την δυνατότητα να μιλήσει για την Αμερική και του 19ου αιώνα, να κάνει αναγωγές και στο σήμερα. Συνεπώς ήμασταν σε ένα τετραήμερο, μπορεί να απήχα ενώ επαγγελματικός δεν ήμουν απέναντί σας, αλλά ήμασταν κοντά, να το πω έτσι. Είχαμε μια ψυχική σύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα χαίρομαι για την εικόνα που εμφανίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας. Γεμάτο το αεροδρόμιο την Πέμπτη στην αναχώρηση, φύσκα το αεροδρόμιο τη νύχτα μεσάνυχτα χθες Κυριακή με την επιστροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, με τη δυνατότητα που έχουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα να κάνουμε ταξίδια με έναν σκοπό. Πώς λέμε, περιηγητικός τουρισμός, πώς λέμε, θρησκευτικός τουρισμός, έτσι είναι και ο Eurovisionικός τουρισμός. Άκουγα δε πίσω φωνές συνταξιδιωτών που επιστρέφαμε στο αεροσκάφος και να λένε «Α, τότε θα θυμάσαι εκείνο σε εκείνη τη διοργάνωση, εγώ εκείνο θυμάσαι το άλλο, άρα το ραντεβού μας τώρα στη Σόφια που είναι και κοντά». Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος και μπράβο και χαίρομαι. Ειλικρινά το λέω, χαίρομαι που δίνεται μια δυνατότητα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Καταλαβαίνω, ξέρω, θα αρχίσετε να λέτε η ακρίβεια και το. Ναι, παρά την ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό, παρά το έτσι, παρά αυτόν τον άθλιο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αστειεύομαι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές του Μητσοτάκη σε αυτό το δίωρο. Λοιπόν, παρά το ένα, παρά το άλλο, παρά το παρακείθε, τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα, η Βιέννη μιλούσε ελληνικά και η Ελλάδα στήριζε τουριστικά την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τελεία. Όπου και να κυκλοφορούσες, έβλεπες σκουφί φέρτο και μία σημαία ελληνική που πήγαινε ερχόταν και κυρίως ελληνικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης, τα καφέ και τα σχετικά. Και μπράβο και πολύ καλά μέσα στο δε. Επειδή εγώ δεν πήγα για την Eurovision, μου συνέβη η Eurovision. Απολύτως συμπτωματικό το ότι δέχθη πρόσκληση μεσημέρι Σαββάτου και φυσικά δεν την έκανα την ευκαιρία να δω πώς είναι αυτό το πράγμα εσωτερικά, πώς γίνεται εκεί, πώς πάλεται. Α, ρίξουμε λίγο πραγματικά σε αυτό το τραγούδι. Εγώ με τον Ακύλα φυσικά, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά όταν πεζόταν αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα, μπορεί γίνονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά καθώς τραγουδούσε αυτή η κοπτική νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία, η ονόματι Ντάρα, καλλιτέχνης της Βουλγαρίας, αυτός ο συναυλιακός χώρος πήγαινε ερχόταν από τα θεμέλια. Και εκεί κοιταχτήκαμε με τον πατριό του Ακύλα, γιατί συνέπεσε η πρόσκληση που εδέχθη να είναι ακριβώς με την οικογένεια Ακύλα. Με την μαμά την κυρία Ξένια, την αδελφή του την κυρία Ελένη και τον πατριό του τον κύριο Γιώργο, που ήμασταν φίλοι και γίναμε φίλοι δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και συμπέσαμε και έτσι νιώσαμε όλο αυτό το συνέστημα. Ήμουν πολύ κοντά στο συνέστημα το ότι το είχαμε σίγουρο και μετά νιώσαμε απογοήτευση. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να θυμηθώ και μία επιστολή που έχω λάβει, ακούσουμε και αυτά που κάνω εγώ κέφι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα, μπράβο στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ, μπράβο και στο Ισραήλ, εννοείται λαδάρο λέ, αλλά εμένα η καρδιά μου, ξέρετε, που χτυπάει.

το οποίο τραγουδούσε στο δρόμο και τώρα θα φτιάξει την καριέρα του πάνω σε αυτήν την επιτυχή πορεία. Μην το συζητάτε. Όλος ο κόσμος έβλεπε Ακύλα. Δεν το ξέρανε και χθες. Όχι βέβαια. Άλλο τόσο είμαι μαζί με τον κύριο Σαλ Ντα Βίντσι. Για έναν Ναπολιτάνο προχωρημένης ηλικίας που είναι κοντά στη δική μου. Δηλαδή με έναν τρόπο είναι γεμάτα 50, πολύ γεμάτα 50, ο οποίος και δάκρυσε κιόλας από την επιτυχία του. Όπως λέει ο φίλος μου Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, θυμίζει Σαν Ρέμο τη δεκαετία του 60. Ρετρό ολόκληρο, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είμαστε του ρετρό και εμείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καριέρα σε προχωρημένη ηλικία. Και αυτή η, να σας πω, αυτός, μάλλον όχι αυτή, αυτός, ο ηλικιακός ρατσισμός συναντάται στον τόπο μας δυστυχώς. Βεβαίως να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκόπτεται ένας μια κάποιας ηλικίας άνθρωπος να προχωρήσει, να κάνει μια δεύτερη καριέρα και τρίτη.

Εγώ είμαι από την Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, και εκτός από την Ιταλία με πιασε και το, αλλά το αφήσουμε αυτό για αργότερα, μετά τις 9, με πιασε και το τραγούδι της Μάλτας. Όπου βέβαια τώρα το Μάλτα είναι Μόλτα, είναι η Μόλτα, έξω είναι Μόλτα παίζει. Λοιπόν, εν πάση τόσο εμείς είμαστε στη Μάλτα, αλλά αυτό το αφήσουμε.

0: έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαβάσω και ένα μήνυμα που είχα πάρει πριν από πάρα πολύ καιρό, αναφορικός με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Έχω ένα να σας πω, ένα μόνο να σας πω, ότι μείναμε στο συναυλιακό κέντρο με απόλυτη ευταξία, δεν το συζητώ, έλεγχος στην αρχή, σωματικός, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εθελόντριες, άντρες έκαναν σωματικό έλεγχο, εξαιρετικό σωματικό έλεγχο, μαζί και επιπλέον και μηχάνημα, περνούσαν και από ένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι κυρίες εθελόντριες στις κυρίες, κύριοι εθελοντές νέαροι κατά κύριο λόγο τους άντρες. Λοιπόν, με απόλυτη ευταξία μπήκαμε μέσα, παντού περίπτερα να αγοράσει κανείς, να πιει χυμούς, πώς τα λένε, τσιψάκια, popcorn και ό,τι θέλεις, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε όροφο γκαρδαρόμπες να αφήσεις το πανοφόρι σου, απόλυτη οργάνωση και τάχιστη έξοδος. Τώρα στην έξοδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν προχωρημένη 1.30 ξημερώματα προς 2 παρά. Για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να αλλάξω 2 γραμμές μετρό και να διασχίσουμε 6 σταθμούς. Μαζί με το περπάτημα, ενώ που χρειάστηκε από το σταθμό έως το σημείο αφίξεως, ας πούμε σε λιγότερα από μισή ώρα είχε διεκπαιρεωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μόνο κατά την αναχώρηση από το σταθμό μου έκανε εντύπωση, από το σταθμό ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο συναυλιακό κέντρο, δηλαδή περπάτημα ούτε 4 λεπτά, με τη βροχή. Η βροχή ήταν το κλου της Βιέννης, 4 μέρες έβρεχε διαρκώς, χθες το απόγευμα άνοιξε κάπως ο καιρός. Λοιπόν, τέσματα, όταν λέμε έβρεχε, όταν λέμε έβρεχε, διαρκώς. Μετά λέμε πως έχουν πράσινο διότι βρέχει. Διότι βρέχει. Γιατί δεν έχουν φωτιά, γιατί βρέχει. Λοιπόν, μόνο στο σταθμό αναχώρησης που είναι δίπλα στο συνεδριακό, στο συναυλιακό χώρο, υπήρχαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι της ασφάλειας, security, στις 2 αποβάθρες, προκειμένου να διευκολύνουν τους ανθρώπους για να διάσει αυτό ο συναυλιακός χώρος 15-16.000 θεατών. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα με έναν τρόπο άψογο κτλ. Πάμε να βρούμε τα δικά μας τώρα. Που τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να βρούμε τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαν να ανοίγει μπεργκεράδικο μου κάνει, σαν να ανοίγει κατάστημα ρουχισμού. Ότι θα ανοίξει, λέει, 26 Μαΐου. Πολύ καλά να ανοίξει 26 Μαΐου. Το θέμα είναι τι θα μας πει, ποιο είναι το προϊόν που θα πουλήσει αυτό το μαγαζί. Υπάρχει ένα πράγμα εκεί για τα αναμενόμενα μαγαζιά, πότε θα ανοίξει το μαγαζί της κυρίας Καριστιανού, πότε θα ανοίξει το μαγαζί του κυρίου Τσίπρα, αλλά η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι αλλού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσία, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ενοχλείστε όσοι δεν είστε της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η ουσία είναι εκεί. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσω και εγώ αυτά που πρέπει να πει από εδώ και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ας τον ακούσουμε προηγουμένως.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια

0: δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες. Το κάνω όλο αυτό, τραβάω λίγο τον πρόλογο, γιατί θα μπει τώρα, θα ανοίξει η πόρτα του ραδιοθαλάμου και θα περάσει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε και τον διάλογό μας και τη συζήτησή μας. Δεύτερο που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε η σταθερότητα, είναι η οποία θα εξασφαλίσει την πρόοδο, αλλά μαζί με την σταθερότητα, βασικός λόγος σταθερότητας είναι να έχουμε και τα αμυντικά μας θέματα σε μια κατάσταση τέτοια. Βλέπετε τώρα που οδηγείται από τον εκνευρισμό των λάθων, των λανθασμένων επιλογών του Προέδρου της η Τουρκία, γιατί δεν τις θέλει κανείς, τις θέλει το κεφάλι τους. Όταν θέλουν να το παίξουν υπερδύναμοι, γιατί νομίζουν ότι θα μπορούν να έρθουν βολικά τα πράγματα, επειδή θέλουν να είναι υπερδύναμοι, δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Άρα εδώ πρέπει να εργαστείς. Και είναι το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει ο Πρωθυπουργός. Και ο τρίτος πυλώνας θα έβαζα όλα αυτά τα συνταγματικά που λέει και για τα οποία δεν δίνουν σημασία δυστυχώς στις αντιπολιτεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσουν. Διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις από τη μία ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, αλλά να κοιτάς το πολιτικό σκηνικό και λες: α, μια χαρά είμαστε. Απλώς να διώξουμε το Μητσοτάκι, να διώξουμε τους διεφθαρμένους, να διώξουμε την εγκληματική οργάνωση, να διώξουμε τη μαφία, θα έρθουμε εμείς και θα είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, αν έρθει ο Ανδρουλάκης, αν έρθει η Καριστιανού, αν έρθει ο Τσίπρας, θα υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα.
0: Είστε όλα καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν, κύριε Αντιπρόεδρε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχουν πράγματι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, οι οποίοι βλέπουν ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8%, βλέπουν το GovGR, βλέπουν την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, βλέπουν τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρηγορότερα από τη Γερμανία.
0: Αρκετά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν τα βρίσκουν αρκετά. Υπάρχει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Υπάρχει και το ελληνικό πρόβλημα.
1: Το διεθνές που έχει την ελληνική αντανάκλαση. Και σου λέει ο άλλος: δεν με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αυστρία, για την οποία λέγατε προηγουμένως, στη Γερμανία. Εμένα με νοιάζει η τσέπη μου, το σούπερ μάρκετ, η οικογένειά
0: μου. Δεν μπορεί να έχει η Ολλανδία λιγότερο πληθωρισμό από μένα. Έτσι, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, η Γαλλία. Αλλά στο μέσο όρο είμαστε γενικώς. Όποτε είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, γίνεται χαμούλης. Όποτε είμαστε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού του ευρωπαϊκού, είναι απλώς δευτέρα.
0: Και μια που λέτε, αλλά η Αυστρία τσιμπημένη είναι η εστίαση. Πολύ τσιμπημένη.
1: Ναι.
0: Που μπορώ
1: να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι, ό,τι θέλω να πω, δηλαδή και αλλού υπάρχουν αντανακλάσεις ακρίβειας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει, στέκονται στην ακρίβεια, στέκονται σε κάποια λάθη, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αισθάνονται μια κάποια κόπωση με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση για 7 χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους φυσικά, αλλά είναι, έχω την εντύπωση,
0: να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Μπαίνει και άλλη μια διάσταση, μήπως είστε και κουρασμένοι κιόλας, δηλαδή ψιλοβαριέστε κι εσείς.
1: Μην τα δούμε όλα μαζί.
0: Ένα, απλώς τα βάζω τώρα έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει, δεν θα αποφασίσω εγώ για λογαριασμό των υπολείπων. Εκείνο το οποίο χρειάζεται όμως να σκεφτούμε είναι ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, με τα προβλήματα που έχουμε εμείς παγίως στην εξωτερική μας πολιτική και στα οποία αναφερθήκατε, ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Να τα χειριστεί μόνο ή να μας πει τι θέλει να κάνει πρώτα απ' όλα.
1: Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Λοιπόν, εμείς...
0: Μια κουβέντα μόνο, θα κάνουμε διάλειμμα.
1: Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030, αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική

0: πολιτική και άμυνα, και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε.
1: Την επανείδηση του κράτους μας είπαν και άλλοτε.
0: Δεν ζητάμε. Δεν είπα αυτό.
1: Ναι,
0: δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα. Κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε. Ότι αν θες να ακουμπήσεις κάπου τις ελπίδες σου, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, στο σημερινό σκηνικό τουλάχιστον, θα στραφείς.
1: Δυναμικό σας βρίσκω, κύριε Αντιπρόεδρο, και χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκατε πολύ έτσι με σθένος στην συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις 8:30. Ευχαριστώ. Και αν, έχετε και αν θέλετε, μπορεί να μείνετε και μετά τις 9, γιατί ξέρετε, έχουμε.
0: Να γίνω
1: έχουμε
0: εδώ συμπαρουσιαστή. Ναι.
1: ναι. Έχουμε μια έτσι. Έχω μια
0: δική
1: μου στον χρόνο. Ναι, στη διαχείριση του χρόνου.
0: Ευελιξία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να τώρα προσέξτε με πολύ χαρά. Αναγγέλλω το ότι έρχεται σε εμάς να το αναγγείλουμε ένα κομμάτι της προόδου που επιτέθηκε επί της παρούς κυβερνήσεως. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία που έχει πάνω του 80 χρόνων το Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Θα τους ονοματίσω στην επόμενη μου αναφορά. Ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων που αποτελεί την διοίκηση, την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι.
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισσού, στην Κηφισσίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Αγαπητέ μου Σάβα Ιωαννίδη, τον ύμνο τον βάλαμε μια φορά. Ο ύμνος δεν είναι για να τον έχουμε, να τον σκίζουμε. Γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νίκη της ΑΕΚ. Βάλαμε τον ύμνο και πολύ καλά κάναμε. Δεν είναι κάθε μέρα δεν θα έχουμε τον ύμνο. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή και για τον ύμνο. Δεν ξέρω. Θέλουν μερικά πράγματα, αν τα θεωρούμε σύμβολα, θέλουν τη διαχείρισή τους. Βεβαίως έχουμε και θα έχουμε κόμματα καινούρια. Ένα αναγκέρθηκε ήδη για τις 26 Μαΐου από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και κόμμα σαν την αναβίωση του, σαν να νιώθουμε ότι γυρίζουμε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Θα έχουμε και ένα ρωσικό κόμμα έτσι να εκπέμψει ο ρωσικός φάρος και να γνωστοποιηθεί στο πολιτικά θρησκευόμενο κοινό της δεξιάς των μοναστηριών ότι ναι, το κόμμα το καινούριο της κυρίας Καριστιανού θα εκφράζει ακριβώς την ρωσική αντίληψη στην Ελλάδα, με τον κύριο δημοσιογράφο κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα είναι και στα μέσα και τα έξω του κόμματος έτσι σε θέση επικοινωνίας. Αυτά τα κουβεντιάσουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ελάτε κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αλλά δύσκολη εβδομάδα κυκλοφοριακά. Η παραλιακή, για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, προς τον Πειραιά, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού σας καθυστερεί σχεδόν καθόλου το μήκος μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση. Ομοίως, από τις φυλακές Κορυδαλλού, μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλι, μέχρι να φτάσετε στην Κηφισού. Επαναλαμβάνω, τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κηφισού. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ δύσκολος. Γι' αυτό, εάν κυκλοφορείτε, αν έχετε ζυγό αυτοκίνητο, ζυγή πινακίδα δηλαδή, προτιμήστε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας και να βγείτε κατευθείαν στο Χίλτον και το Γυάλινο δρομέα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο φυσικά, προς τον κόμβο Κηφισίας, και τα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με την Κηφισίας, η οποία εκτός από την άνοδό της που έχει κάθε μέρα σχεδόν κίνηση από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην κάθοδο σήμερα, συνυπολογίστε το. Από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης κατεβαίνοντας, από την Ερυθρέα δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, ανατμήματα θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα, κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Άρη.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ μας, αλλά χθες τυπικά τελείωσε. Τα είχαμε πει όμως όταν και μαθηματικά ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία, μπράβο και ισανότερα. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Μου κάνει παρατήρηση ένας φίλος ακροατής εδώ, μου λέει: μη χαίρεσαι, γιατί το αεροδρόμιο τώρα είναι μικρό. Πράγματι, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο πριν από 24 χρόνια, 25 χρόνια, 26 σωστά, ήταν αυτό ένα αεροδρόμιο για το μέγεθος μιας χώρας που είχε προβλεφθεί, που θα είχε ένα συγκεκριμένο τουρισμό. Με την πάροδο των χρόνων όμως, και κυρίως αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι και κύριοι αντιπρόεδρε, από την πάροδο από το 19 και μετά, η Ελλάδα κάνει έναν άλμα στην στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και το αεροδρόμιο κρίνεται μικρό, αλλά από ό,τι μαθαίνω, το αεροδρόμιο θα επεκταθεί.
8: Ναι,
1: θα
8: υπάρχει σε εξέλιξη.
1: Θα χτιστούν καινούργια κτίρια
8: για διαγωνισμός για να μεγαλώσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούργιο που χτίζεται, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι διπλάσιο από το σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, μιλώντας για αεροδρόμια, ότι έχουμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που κάποτε ήταν σχεδόν τσαντήρια, Μύκονος, Σαντορίνη, με εικόνες προσβλητικές για τη χώρα,
1: υπό την κρατική διοίκηση.
8: Και χάρη στις προσπάθειές μας, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Και στην αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα.
8: Και τις δικές μου, τότε, με επιθέσεις πολλές από συνδικαλιστές που δέχθηκα. Σήμερα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι και μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
1: Θα βάλετε κι άλλες σε αυτό το πρόγραμμα.
8: Ναι.
1: Μια που το λέμε, μια που ανοίξαμε αυτή την
8: εικόνα. Είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, είναι 22 ακόμα.
1: Να δοθούν πάλι έτσι σε σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα, δηλαδή.
8: Ναι, βεβαίως είναι διαφορετικό τα οικονομικά μεγέθη εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε έχουν τα ίδια έσοδα το αεροδρόμιο της Μυκόνου με το αεροδρόμιο του Καστελόρισου, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τρέχει το υπερταμείο μια διαδικασία και νομίζω στους επόμενους μήνες θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Και μια που. Τώρα ενδεχομένως τότε να χάθηκε η ευκαιρία να γίνει η Αθήνα, το αεροδρόμιο, ο Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, να γίνει hub όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω.
8: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου, έχει να κάνει και με τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε μια εταιρεία, όπως θυμάστε, την Ολυμπιακή, που ήταν εξαιρετικά προβληματική. Επομένως δεν μπορούσε να.
1: Η αποχώρηση αυτή από τη Θεσσαλονίκη τη αεροπορική εταιρεία του χαμηλού κόστου.
8: Συχνά αυτά με τη Ryanair. Η Ryanair έχει μια επιθετική πολιτική γενικότερα και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε διάφορες χώρες. Είχε φύγει και από την Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Και είναι γενικότερα εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών. Από τη μια έχει τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια και από την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και είναι συμφωνίες μεταξύ τους. Ναι. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει μια προοπτική εξαιρετικά θετική στο μέλλον όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Το τόπο μας νομίζω τα συνδέουμε με το βαθμό εμπιστοσύνης προς την διοικούσα, προς την κυβέρνηση, το γεγονός, το πώς ανταποκρίνονται οι εταιρείες, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται.
8: Επειδή ήμουν χρόνια στις μεταφορές, ενώ και ως ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωβουλή, εδώ ως υπουργός, μόνο άσχετη τα λένε αυτά τα πράγματα με τις μεταφορές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αστεία πράγματα.
1: Η εμπορική, πώς θα το πω.
8: Το ότι έφυγε μια αεροπορική εταιρεία επειδή δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ιδιωτικές και οι δύο, έχει να κάνει.
1: Να ανάγεται στην βαθμό εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
8: Ναι.
1: Αλλά μια που λέτε για τα ταμεία και για το πώς με το υπερταμείο και πώς ακριβώς θα γίνει η ανακαίνιση και των λοιπών κρατικών αερολιμένων. Αυτό που βγαίνουν τώρα τα στοιχεία ως προς τη διαχείριση. Ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι κάποια χρήματα δόθηκαν για μη σκοπούς του Ταμείου και σε άλλα κράτη, αλλά και
8: στην Ισπανία.
1: Ναι, στην Ισπανία, αλλά υπάρχουμε και εμείς κάπου. Ακούω και για μας.
8: Όχι, κοιτάξτε. Δεν ξέρω που τα ακούτε. Και εγώ διαβάζω κατά καιρούς στις εφημερίδες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει μια ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Από πλευράς καθαρής απορρόφησης είμαστε αυτή την ώρα 7η-8η. Έχω αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα και τα τελευταία μέτρα και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως τώρα αυτό που λέω μπορεί να χαλαρώσει κάποια υπουργεία και θα πρέπει να είμαι πιο συγκρατημένος, γιατί σας είπα στα τελευταία μέτρα πρέπει κανείς να δείξει την ταχύτητα που είναι πάντοτε αναγκαία σε χώρες όπως η Ελλάδα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα πιο πολύ. Αλλά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά, πιστέψτε με, από τώρα και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα εγγένεια τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της υγείας, της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κτλ. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όπως λένε κάποιοι, αλλά και την κοινωνία εν ευρία ενία. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ανακαίνιση τόσων πολλών νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι αυτό παρά κοινωνική πολιτική. Όταν έχεις στήριξη των προληπτικών εξετάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι παρά κοινωνική πολιτική. Και αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28-34, όπου με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα με τα δημοσίως νομιζόμενα, η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη, μόνο που η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος, όπως είπε και χτες ο Μητσοτάκης, να έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία και να μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα ευπρόσωπα, αλλά και να εξασφαλίσει ένα πακέτο για τις υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γεωργία, για την κοινωνική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο κεντρικό θέμα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε. Γιατί πρέπει, τι επιπλέον εμείς πρέπει να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για να πούμε ότι ναι, θα σε εμπιστευτούμε για την επόμενη τετραετία.
8: Πάμε,
1: ας
8: λοιπόν
1: πούμε, αυτή η ομάδα των αναρχικών μπήκε προχθές σε σούπερ μάρκετ, έκανε έλεγχο στα λογιστικά της εταιρείας, έκανε έλεγχο στο αν εργάζονται, πόσο και πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων, δηλαδή εν ολίγης υποκατάστησε το κράτος. Κύριε Αντιπρόεδρε,
8: ναι,
1: μπορεί να έχουμε ιδιωτική ομάδα αναρχικών οι οποίοι θα λένε είμαστε το κράτος.
8: Πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Δουλειά μας είναι να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας άλλος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνουν στην κοινή γνώμη, γιατί επισημαίνει και λάθη, κοιτάζει προς το μέλλον και σου λέει πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και όλα τα οποία σημειώσαμε προηγουμένως. Τώρα, προφανώς, μιλώντας για λάθη, ο στριθοκαμιλισμός δεν είναι καλή συνταγή. Όλα τα κάναμε καλά, εσείς είστε χειρότεροι απέναντι, αφήστε μας ήσυχους. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Βεβαίως, συγκρίσεις θα κάνουμε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα υπερασπιστούμε την παράταξη, το έργο της, δεν θα αφήσουμε να συκοφαντηθεί. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που και να το κάνουμε, το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Ο ΠΚΠ είναι ένα τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται καμιά ευθύνη. Δικό τους θέμα. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά που είναι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική, και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν τα καταφέραμε, παιδιά, στο συγκεκριμένο θέμα, και κάναμε την αλλαγή, περνάμε στην ΑΔΕ και όλα τα γνωστά. Εδώ, στο θέμα της αστυνόμευσης, για να μην είμαστε άδικοι με την αστυνομία, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Δηλαδή, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ενεργή κατάληψη στα
1: πανεπιστήμια. Δεν λέω ότι τους πάρει στο κατόπι η αστυνομία.
8: Θα σας πω, στα εξάρχεια, αν θυμηθείτε τα ρεπορτάζ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί στα κανάλια, θα δείτε ότι όλα το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν.
1: Να κάνουμε ομάδα και να την ονομάσουμε ομάδα φιλελευθέρων που πάει να κάνει έλεγχο στα λογιστήρια εταιριών, επιχειρήσεων, μπορούμε. Εμείς οι δύο να κάνουμε μια ομάδα. Εμείς δεν θα είμαστε αναρχικοί, θα είμαστε φιλελεύθεροι αναρχικοί.
8: Εμείς θα είχαμε.
1: Εντάξει, θα πάμε τη γραβατούλα μας.
8: Εμείς
1: μπορούμε.
8: Προφανώς.
1: Τι θα μας τσουβαλιάσει η αστυνομία και καλά θα μας κάνει. Στους άλλους πώς αφήνεται αυτό,
8: να φτάσω, ναι. Αλλά δεν ήθελα να φτάσω με μια λογική ότι ξέρεις το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα.
1: Μα όχι. Εγώ δεν λέω τώρα να ανοίξουμε ιστορίες με το Χρυσοίδη και το Υπουργείο. Εγώ λέω σαν και ως κεντρική αντίληψη. Θα σας βάλω και κάτι ακόμη κεντρικό σε λίγο.
8: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με θάρρος. Ξέρετε, δεν είμαι κανένας ακραίος, κανένας φανατικός κτλ.
1: Δεν σας ορίζουμε τώρα.
8: Αλλά η νομιμότητα είναι νομιμότητα.
1: Αυτό λέω.
8: Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, όταν ο άλλος πάει σε σούπερ μάρκετ και κάνει αυτά που κάνει υπό το πρόσχημα ότι είναι αριστερός, τι να κάνουμε.
1: Ο φίλος μου, ο Σάκης μου, δεν σε έγραψε λίγο, θα μοιράζουν και αφημία.
8: Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Αν πήγαινε ένας ακροδεξιός, Ας εμείς που δεν θα πηγαίναμε.
1: Μα το έκαναν. Στη Ραφίνα. Όχι. Όταν πήγε η Χρυσή Αυγή στη Ραφίνα, τι κάναμε όλοι μαζί. Είπαμε αν είναι δυνατόν να ελέγχονται φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, κακόβολα, λαϊκατζίδες, ιστορίες κτλ.
8: Αυτό πάω να
1: και
8: πω.
1: Πέσαν, μπράβο. Στους ακροαριστερούς πώς το επιτρέπουμε.
8: Ορθώς το είπαμε τότε για τη Χρυσή Αυγή.
1: Στους ακροαριστερούς γιατί το επιτρέπουμε.
8: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν μπράβο, αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και
1: υποκούσμος
9: 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αυστηροποιήσαμε πολύ το πλαίσιο, βάλαμε ποινές και για φοιτητές οι οποίοι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες και σε πριτάνεις αν δεν φέρνανε αυτά που έπρεπε να φέρουν ως υποχρεώσεις των πανεπιστημίων, και είπαμε ότι μπορεί να τιμωρηθούν και οι πριτάνεις, κάτι επίσης αδιανόητο, και το ένα και το άλλο. Τώρα προχωρεί η διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε αυτά που λέτε εσείς και τα οποία τα λέω και εγώ. Και μιλάω τώρα και θεσμικά και ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Ναι στην ελευθερία των ιδεών, ναι στο να λέει η αριστερά ό,τι νομίζει, προφανώς, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό ένα τέτοιο φαινόμενο. Απλώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δεν έχω ακούσει και καμιά άλλη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, παραδόξως ίσως, να έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ούτε έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε το αυτό, να μας κάνει κριτική σαν και αυτή που μας κάνετε εσείς.
1: Γιατί αυτά τα κόμματα θέλουν τον κόσμο αυτών των φοιτητών που εκφράζεται και με τη βία τους, θέλουν μεθαύριο πελάτες τους.
8: Δεν ξέρω τι θέλουν.
1: Αλλά δεν με νοιάζουν.
8: Είναι απορίας άξιο.
1: Δεν με νοιάζουν. Κύριε, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ κυβερνά ο Μητσοτάκης, κυβερνά η κυβέρνηση που έχει σχηματίσει εκείνος, και μέχρι να φτάσουμε στον Μπρίτανη με και τη θέληση των διπών καθητών, γιατί ξέρετε, αυτοί που λεκτικώς προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη αντιπρίτανη, το MEP, ήταν καθηγητές του, ήταν συνάδελφοί του.
8: Αδιανόητο, το
1: αριστεροί
8: του
1: συνάδελφοί του.
8: Το ξέρω, έχω μιλήσει ο ίδιος με τον Μπρίτανη, γιατί έχω ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Σέβομαι και τιμώ τον κύριο Μιχαηλίδη. Έγινε το αδιανόητο να είναι ξένοι καθηγητές στη διπλανή αίθουσα.
1: Ο κόσμος τον οποίο εσείς απευθύνεστε, κύριε Χατζηδάκη, να σας ψηφίσει, είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ταυτίζεται περίπου με αυτή την άποψη. άνθρωπο που σας λέω εγώ. Δηλαδή που δεν θέλουμε βία στα πανεπιστήμια.
8: Και δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο, να το κάνω χειρότερο για μας. Δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο να λέμε καταδικάζουμε τα φαινόμενα.
1: Μπράβο. Δεν αρκεί.
8: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν τα καταδικάζουμε, άρα, δεν τα καταδικάζουμε. Και τι θα κάνουμε.
1: Τα τουρνίκια ακόμη να γίνουν. Λοιπόν, μα δεν τα φτιάξανε.
8: Έχουν προτεραιοποιηθεί, είναι θέμα με σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας αυτήν.
1: Διάλειμμα εδώ, θα μείνετε μετά τις 9.
8: Τι να κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Με έχετε παρασύρει.
1: Στα δίκαιο, ναι. Αλλά όλοι μένε. Δηλαδή, όσοι σας αρέσει εδώ ο χώρος, εννοώ και το πλαίσιο της εκπομπής.
8: Δεν κατάλαβα πόσο πέρασε. 9 παρά 5, δεν το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
1: Όντως περνάει πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων που το συνοδεύει, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Συστήνει 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και με πολλές ακόμη ιδιότητες, γραμματεύσεις, γενικός γραμματέας, διατελέσσας και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ο Πρίτανης. Ξεχωρίζουν τα πρόσωπα του κυρίου Κωνσταντίνου Σίμου Σιμόπουλου, είναι ο κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής και των Επιστημών Υγείας, του κυρίου Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, είναι ο κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής, του Γεώργιου Χρούς, είναι ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή, του Δημητρίου Θάνου, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Μιχάλη Κουτσιλέρη, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, της κυρίας Φλόρας Τριανταφύλου Αλμπανίδου, μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής, και του Γιώργου Γουργουλιάνη, αντιπροέδρου Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του εδώ στην Αθήνα. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
17: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
22: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά.
23: Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
26: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
25: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
28: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
29: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
30: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
29: Electroteam Marketos.
30: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
30: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
29: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
30: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
29: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
30: και κινητό 6977 421078.
29: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
30: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
29: Κινηθείτε.
30: Προς το συμφέρον σας.
29: Προς το συμφέρον σας.
31: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
32: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
31: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
32: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
31: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. η εινοποιός διαφορά.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Άλλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην Περιφερειακή Ιμητού προς Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό του πολέμου, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτήσε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διαρωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονο αλλοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ελευσίνας στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους ενός να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνθες συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 χρονών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out ανδέχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δίλημα με την προγνώση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στο δρόμο στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζοντας από την παραλιακή, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Σαλήμου προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια με ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες. Ομοίως τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και η περιφερειακή Μυτού φυσικά προς την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας κατά μήκος του Άλσου Συγκρού και μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ είστε ακινητοποιημένοι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό, ομοίως ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εβδομάδας. Στο Ερυθρόλευμα τώρα θα συναντήσετε εσείς που μπαίνετε φρέσκοι. Α, ξέχασα να πω ότι σήμερα θα είμαι 3 ώρες μαζί σας όπως και αύριο. Ο Παύλος θα είναι εκτός Αθηνών. Διάβαζα ότι θα συντονίσει μια συζήτηση στα Χανιά για την έκθεση βιβλίου με τον Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ και μάλιστα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Παμούκ στην καθημερινή του Σαββάτου. Θα σας πω κάποια στιγμή 2-3 αποσπάσματα από εκεί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας, στην τροφιά μας, εκτός το ότι εγώ θα είμαι ως τις 11 το πρωί, να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και πάλι. Όχι μέχρι τις 11 εμένα, μέχρι τις 9.30.
8: Ναι. Παρότι έχω εδώ μηνύματα τόσα που θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11 για να τα πείτε όλα αυτά που σας ρωτάει το κοινό, αλλά θα το τρέξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξαναμείνει λοιπόν στο εξής σημείο, κύριε αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Στο εξής σημείο. Είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν ότι για να πάμε στο 30, στο 2030, να περάσουμε με εσάς δηλαδή, αυτήν την τετραετία. Και γι' αυτό θα ζητήσει και την ψήφο μας. Σας ρώτησα προηγουμένως γιατί επιπλέον από αυτά που ακούσαμε, δηλαδή τι περιμένουμε από εσάς. Μήπως πρέπει να πείτε, να πει ο Πρωθυπουργός και να τα εξειδικεύσετε κι εσείς και άλλα πιο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε τι θα συντείνουν τώρα. Αυτό μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ευθύς εξ αρχής, γιατί εδώ έχετε ένα κάποιο δίκιο, το έχετε, αλλά στην πελατεία στην οποία απευθύνεστε, στους εκλογής που απευθύνεστε εδώ, αυτοί σας κριτικάρουν πάρα πολύ αυστηρά, ξέρετε, πάρα πολύ αυστηρά.
9: Και καλά κάνουν.
8: Ναι, ναι, απολύτως, δεν το συζητώ. Προσέξτε, αυτά που καλείστε να κάνετε εσείς απηχούν σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν απηχούν σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί πείτε, για να συνεχίσω τα προηγούμενα, ότι παιδιά, σεβόμαστε μεν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αλλά επειδή εμείς κυβερνούμε, δεν κυβερνά ο Πρίτανης στη χώρα. Έτσι, και ο Πρίτανης διοικεί το δικό του μαγαζί που λέγεται Πανεπιστήμιο Κρατικό. Επειδή όμως εμείς είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία, λοιπόν, στα θέματα βίας λέμε 1, 2, 3. Αυτό θα ξεσηκώσει αντάρα. Το καταλαβαίνω. Όμως, τι θέλετε, να σας κριτικάρουν αυστηρά και ως αναποτελεσματικούς οι ψηφοφόροι σας, ή να απολογίστε στην αντάρα, η οποία αντάρα θέλει τη βία?
9: Αυτή είναι...
8: Ζητώ συγγνώμη που. Σε αυτά τα δύο ανάμεσα πρέπει να κινηθείτε και να αποφασίσετε ποιους θέλετε.
9: Αυτή είναι και η διαφορά της πολιτικής από τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις λες πράγματα γλυκά, είσαι σε ένα κόσμο λαμπερό και πας. Η πολιτική όμως εκ των πραγμάτων δεν είναι αυτό. Η πολιτική είναι επιλογές και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι προκλητικός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεσαι αναξιοπρεπής, αλλά πρέπει να είσαι καθαρός. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ένα σοβιετικό μοντέλο ακόμη περισσότερο, η διεύθυνση δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πολιτικής που προϋποθέτει ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Λοιπόν, πέραν του απολογισμού μας, πέραν της συγκρίσεως που αναπόφευκτα θα γίνει Μητσοτάκης, άλλη πολιτική αρχηγή, ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι ομάδες, προφανώς έχουμε μια κατεύθυνση που ξεκαθαρίστηκε στο συνέδριο. Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική άμυνα και θεσμικά. Πολύ λίγο για να γίνει κατανοητό, για να μην κουράζω. Οικονομία. Αφού πετύχαμε το νοικοκύρεμα της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κανονικά πλεονάσματα, έχουμε πια τα θεμέλια έτσι ώστε να επιταχύνουμε. Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Ο στόχος είναι γρήγορα από το 8% ανεργία να πάμε στο 6%. Πλησιάσουμε δηλαδή το στόχο της σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Να αυξηθεί ακόμα παραπάνω ο κατώτατος μισθός. Πριν από τις εκλογές θα πούμε πού θέλουμε να πάμε. Τους στόχους μας μέχρι τώρα τους έχουμε πετύχει. Να αυξηθεί περισσότερο ο μέσος μισθός και να έχουμε μια διάχυση του πλούτου δίκαια. Εάν μέχρι τώρα ο στόχος ήταν από τη μια πλευρά νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, τώρα ο στόχος θα είναι παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Θα το εξηγήσουμε αυτό καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές.
8: Παραγωγικότητα ενεργειών με ενέργειες που μπορεί να κάνετε το κράτος εσείς.
9: Για να απελευθερώσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε τον παραγωγικό ιστό πιο δυναμικό και πιο ανταγωνιστικό.
8: Όταν λέμε παραγωγικότητα, μην μπερδεύετε μέρος της κοινωνίας, δεν εννοούμε το πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
9: Της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Προφανώς.
8: Ναι, παραγωγικότητα όσα πρέπει να κάνει το κράτος.
9: Έτσι ώστε με τον ίδιο χρόνο.
8: Λιγότερη γραφειοκρατία, πιο γρήγορη δικαιοσύνη.
9: Παράγει οι επιχειρήσεις και η εθνική οικονομία περισσότερο, ναι. Μεγαλύτερο εθνικό προϊόν. Ναι.
8: Εδώ όμως να βάλω εγώ τώρα τα εμπόδια.
9: Και ναι, βεβαίως και... δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Είναι από τη μια πλευρά παραγωγικότητα και από την άλλη δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Αυτό είναι στην οικονομία.
8: Να βάλω εγώ τώρα εδώ τα θέματα όμως. Ναι. Όταν έχεις το 95% των επιχειρήσεων σου σε αυτόν τον τόπο, το 95 μην είναι και 96, αλλά ας μείνουμε στο 95, είναι επιχειρήσεις έως 10 ατόμων, έως 10. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πέτας? Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας βασικός δείκτης στην οικονομία στον οποίο είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στην Ένωση. Ο δείκτης είναι το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή. Αυτός ο δείκτης παρασύρει και άλλους δείκτες προς τα κάτω, π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα. Τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση?
9: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε την έκθεση Πισαρίδη, από την οποία το 87% έχουν ήδη εφαρμοστεί όσα είχαν πει. Τώρα πάμε στο Πισαρίδης 2, που δεν θα είναι πάλι ο κύριος Πισαρίδης επικεφαλής, θα είναι ο ΟΣΑ, με τον οποίο προβαίνουμε σε σύμβαση τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ. Εδώ λοιπόν η έμφαση, σας είπα, είναι παραγωγικότητα και δίκαια διάχυση του πλούτου. Όταν λέμε παραγωγικότητα, προφανώς αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, παίρνοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, και μέσα σε όλα είναι και κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, έτσι ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική, πιο παραγωγική και με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Θα εξειδικευθούν αυτά. Τώρα σας λέω την κατεύθυνση. Πριν από τις εκλογές θα έρθουμε και θα τα πούμε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Στην εξωτερική πολιτική.
8: Όχι, μην πάτε στην εξωτερική, να μείνουμε στην οικονομία. Μάλιστα. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Απόστολος Βλάχος, που ηγείται πολιτικής κίνησης για τους μικρομεσαίους, ότι όταν λέμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσουν, δεν εννοούμε απλώς να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εννοούμε να γίνουν πιο οργανωμένες, πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να αποκτήσουν διοικητική δομή, να έχουν δομική συνεχισιμότητα, να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Επιχειρήσεις των 10 ατόμων μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά που λέει ο κ. Βλάχος. Ναι. Των 10 ατόμων, λέμε, το 95%.
9: Το είπα. Ναι. Το υπογράμμισα και εγώ με δικά, ναι, με δικά μου λόγια. Αν θέλετε να σας πω και παραπέρα, μιλώντας για αυτό το τομέα.
8: Δηλαδή, αν του πείτε του κυρίου Βλάχου, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολιτικά, ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι, ενώ φορίζεται πάνω, ότι παιδιά, ενωθείτε. Θέλει κανείς να ενωθεί.

0: προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα.
1: Ναι, ξέρετε τι λέει έξω.
0: Διότι...
1: Συγγνώμη, όχι εκεί έξω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην αγορά. Ότι ευτυχώς που δεν έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε αποφεύγουμε και το να εμπλακούμε σε απολύσεις και τέτοια.
0: Εάν δεν ευτυχώς. Έχουμε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι,
0: θα έχουμε μόνο τους κινδύνους, την αρνητική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα έχουμε τις ευκαιρίες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα, όχι για την οικονομία, για την κοινωνία και τη ζωή μας. Και γι' αυτό το λόγο το προτεραιοποιούμε και είμαστε και ο μόνο κόμμα που μιλάει γι' αυτά. Είχαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριο
1: μας. Δεν μιλάτε με έμφαση.
0: Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές.
1: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, έχω μισθό χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, δεν πρέπει να του πείτε ότι.
0: Δεν έχει. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 622
1: ναι,
0: ευρώ
1: και η αγοραστική δύναμη είναι σαν τη Βουλγαρία, η αγοραστική δύναμη γιατί μπαίνει μέσα ο πληθωρισμός και τα όλα αυτά.
0: Σε σχέση με την κατανάλωση είμαστε έκτη από το τέλος, δεν είναι να υπερηφανευόμαστε, αλλά πάντως δεν είμαστε τελευταίοι όπως είναι ο αστικός μύθος. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, χτίζοντας πάνω σε αυτά τα οποία πετύχαμε, θέλουμε να κάνουμε... Να παρέμβουμε, αν θέλετε, στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παραμείνει παραγωγικό μοντέλο ελεύθερης οικονομίας, αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάνοντας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Στην εξωτερική πολιτική και με δίκαια κατανομή του πλούτου. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Αυτό δεν κουράζομαι να το λέω, διότι από τότε που ήμουν μαθητής συνέχεια ακούω τις παραστάσεις της πολιτικής αριστεράς ότι αυτοί νοιάζονται για τους πολίτες και δεν εμείς δεν νοιάζομαι.
1: Θα σας ρωτήσω λοιπόν, και κάτι ακόμη. Ναι.
0: Εξωτερική πολιτική. Νομίζω με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε μπροστά μας και με τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και με την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, διαρωτώ με τα άλλα κόμματα τι έχουν να πούν εκτός από πάλι θεατρικές πολιτικές παραστάσεις πατριωτισμού. Και σε
1: το
0: σχέση...
1: ακροατήριο σε αυτήν την εκπομπή δεν ουδόλως ενδιαφέρεται για τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηδάκη. Σας το λέω ευθασώς. Εδώ το κοινό, το περισσότερο
0: τι
1: είναι.
0: Τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Τι βλέπουν εσάς και κάνουν σε εσάς. Και... Αυτοί σας κάνουν αντιπολίτευση.
0: Τι θέλουμε.
1: Σας κάνουν αντιπολίτευση. Και όλοι οι άλλοι.
0: Τι θέλουμε.
1: Οι άλλοι είναι φουχαροσύνη, τους βλέπετε.
0: Κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει την τελευταία επταετία, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις μας και υπάρχει ένα σχέδιο με τον τίτλο μάλιστα 2030 για το θόλο στο Αιγαίο, για την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων κτλ.
1: Θα σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
0: Και έχω να πω και για τα θεσμικά. Για τα θεσμικά να πω απλώς κάτι, να το υπογραμμίσω. Εδώ, μιλώντας όλοι για την ανάγκη να έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορεί να αφήνουν τα ίδια τα κόμματα που μιλάνε γι' αυτό στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμείς μιλάμε γι' αυτό και καλό είναι συνενετικά να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθούμε έχει ακριβώς και αυτό το νόημα.
1: Περιμένω...
0: Η αποχή από τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον.
1: Ανεξαρτήτως αν τηρείτε αυτή τη σειρά, εγώ σας περιμένω σε ένα επόμενο δίωρο. Δεν αστειευόμαι καθόλου. Προγραμματίσατε να το προγραμματίσουμε με τον κύριο Γιαννίρη για να έρθετε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτει το κοινό. Εδώ ανακρίνεστε από το κοινό. Δεν αστειεύομαι. Μιλώ σοβαρά. Κλείνω με το εξής, γιατί θέλετε να φύγετε και το καταλαβαίνω. Βγήκε κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το συνέδριο, όπου φωτογραφήθηκαν Πιερακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης. Και λέω, λείπει ο κύριος Χατζηδάκης από την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας για τον ορατό ορίζοντα και μετά τις εκλογές θα είναι ο Μητσοτάκης. Πρώτα απ' όλα. Φιλοδοξίες δεν είναι καθόλου κακό.
1: Εννοείται,
0: να υπάρχουν ο υπολαχαγός.
1: Δεν σας είδα στο καρέ γι' αυτό.
0: Εκεί υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες. Μη σχολιάσουμε αυτό. Ο καθένας συμμετέχει σε αυτή την ευρύτερη ομαδική προσπάθεια με τα δικά του χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε ένα κοινό.
1: Σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να διασπαστεί και η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Προχωρούμε μέσα από συνθέσεις απόψεων. Δεν είμαστε ούτε μαυσολείο για να υπάρχει σιωπή, ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη για να είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο. Είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο

0: μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα. Εάν δείτε σε αυτό το κόμμα, θα δείτε ότι προφανώς φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ο αρχηγός του υπερτερεί σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης από όλους τους υπόλοιπους και η ομάδα
1: υποψηφίους πολιτικούς αρχηγούς, και η ομάδα, όχι από εσάς
0: πολιτικούς αρχηγούς, ναι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ομάδα επίσης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα νομίζω υπερτερεί έναντι των υπολείπων, αλλά προχωρούμε μπροστά με το Μητσοτάκη επικεφαλής και όσον αφορά εμένα έχω μια μεγάλη διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ταυτιστεί με μια σειρά δύσκολες αποστολές. Πιστεύω στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία, στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και περιμένουμε και άλλες αποστολές.
0: Πιστεύω σε μια παράταξη με σοβαρότητα, με ήθος και βεβαίως μια παράταξη η οποία προχωρεί χωρίς να δηλιάζεις τις μεταρρυθμίσεις, γιατί φοβούμαι ότι αν δεν τις προχωρήσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της χώρας, δεν θα υπάρξει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να τις προχωρήσει. Άρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, δυναμικοί και έχοντας στην καρδιά μας την πατρίδα μας τελικά, για τα κόμματα υπάρχουν για την πατρίδα.
1: Και εκλογές σε χρόνο εκείνο που να πιστοποιούν αυτό που ο Πρωθυπουργός ότι είναι ο συνώνυμο της σταθερότητας.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες και είπε για εκλογές στο τέλος του 27. Επομένως, τι θέλετε να πω εγώ? Το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε παρουσιάσει μαζί με τον Άκη Σκέρτσο.
1: Το τέλος του 27 βγάζει άλλη έννοια, εννοείται. Δηλαδή προς το τέλος της τετραετίας.
0: Στο τέλος της τετραετίας εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν θα πάρουμε παράταση. Λοιπόν, ναι. Έχουμε παρουσιάσει από την αρχή του χρόνου μαζί με τον Άκη Σκέρτσο τα 10 εμβληματικά νομοσχέδια, τα πιο σημαντικά που θέλουμε να προωθήσουμε, τα 30 πιο βασικά projects. Συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία.
1: Και οι βουλευτές να το ξέρουν και οι υπουργοί να ξέρουν ότι έχετε δουλειά.
0: Έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχουμε αργότερα τη μετάβαση των πολεοδημιών στο κτηματολόγιο.
1: Πιάνουν τα πάντα. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε,
0: εδώ συνταγματική αναθεώρηση. Τα μέτρα της Θεσσαλονίκης που μπορεί να ενοχλούν την αντιπολίτευση.
1: Να κλείσω. Προσέξτε, πρέπει να θα συνοηθούμε. Θα έρθετε αυτό τελώς, ανεξαρτήτως αν ήρθατε τώρα. Θα έρθετε ξανά σε 10 μέρες αυτό τελώς, ένα-δύο ώρες. Κρατώ όλα τα μηνύματα. Δεν σας τα στείλω. Θα κρατώ για μένα ό,τι μου έχουν δώσει ως αφορμή να συζητήσουμε σήμερα το κοινό και θα έρθετε να μου πούμε λεπτομερώς αυτά που θέλουν να ακούσει η κοινωνία. Στα θέματα που η ίδια θέτει.
0: Ουσιώδηση
1: δηλαδή.
0: Συζήτηση για το μέλλον, διότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης εξαντλούμεθα στο να σχολιάζουμε ο καθένας από εμάς τύπο άλλος.
2: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 2-52-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Να δω.

0: ωστόσο έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Osteomove.
3: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, ο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι αν δεν ενεργήσουν γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα μέσω του Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως είπε, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που παγίως έχουμε στην εξωτερική πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διερωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε νωρίτερα μέσω του Sky ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών στα τρένα. Θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα το κείμενό του σε διαλόγους, ενώ θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα που έγιναν σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
9: Εάν προτίθεστε φίλες και φίλοι να ανεβείτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, επειδή είναι ακινητοποιημένος, εάν κυκλοφορείτε φυσικά, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας να σας πάει στο Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Θα φτάσετε στο 1 τέταρτο του χρόνου. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες, αλλά πού? Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα πλέον. Η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα βελτιώνεται, όχι όμως και προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα ακινητοποιηθείτε και τουλάχιστον μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Ο Σκαραμαγκάς με πολύ αργούς ρυθμούς φτιάχνει, πολύ σιγά-σιγά. Η κάθοδος της Μεσογείου και πάλι πιάνει κίνηση στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. Την άνοδο της Κηφισίας να προσέξετε από Κατεχάκι, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό και βεβαίως την Παραλιακή προς τον Πειραιά με την πολύ μεγάλη αναμονή που έχει από την πύλη του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού προς το Μοσχάτο που έχουμε και ένα τροχαίο συμβάν πηγαίνεται με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς.
10: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour.
0: Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακολουθεί η συζήτησή μας με τον εκδότη της εφημερίδας της διαδικτυακής liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα.
8: Καλή εβδομάδα.
14: Επίσης.
8: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα κύριε Μαυρίδη, αφού τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να το ενσωματώσουμε και αυτό?
14: Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι με ένα άρθρο, με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μπορούν να κάνουν να συμπεριφέρονται στο Αιγαίο λες και είναι κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εν μέσω δύο πολέμων και εμείς ασχολούμαστε με, θα το πω όπως το έγραψα και σήμερα, με σαχλαμάρες. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποκοιμηθεί. Και το βλέπω αυτό, το είδα και κάτι άλλο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ έγινε προσπάθεια σοβαρή, πραγματικά σοβαρή προσπάθεια, να παραχθεί πολιτικός λόγος, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα τεχνικής νοημοσύνης, για παράδειγμα. Στα επόμενα 5 χρόνια η ζωή μας θα έχει αλλάξει σε βαθμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Είδατε ότι, εγώ παρατήρησα στο διαδίκτυο, ότι αυτή η προσπάθεια συνολικά αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που λέγεται, εντάξει μόνο, τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά? Τι μας ενδιαφέρει στο τέλος? Το κουτσομπολιό.
8: Εντάξει. Ωραία, τα πάρουμε ένα. Τα πάρουμε
14: ένα.
8: Ναι, όχι. Ολοκλήρωσε, Θανάση. Μην φανεί.
14: Ναι, εντάξει, αυτό. Ότι τελικώς πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη σαχλαμάρα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα.
8: Ωραία. Έχω λοιπόν να κάνουμε να αναπτύξουμε συζήτηση και στα δύο πεδία που μας έχει ανοίξει. Πάμε στο πρώτο πεδίο. Δηλαδή, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε ό,τι έχει κάνει ως τώρα αναφορικώς με την Τουρκία. Πέφτει έξω ο Πρωθυπουργός μετά τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, ενώ δηλαδή με αυτή την αλλαγή θέση ως τώρα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας με το Ισραήλ για να κατευνάσουμε τις φοβίες και τις αγωνίες της Άγκυρας ότι με την σύμπραξη, με τη στρατηγική σχέση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος εμείς τα τρία κράτη πολιορκούμε την Τουρκία, πώς θα το πω, αυτήν την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει αυτή η χώρα στη γεωγραφία. Τι πρέπει να κάνουμε?
14: Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει τη χώρα και έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα. Ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Τι θέλω να πω, το έγραψα και προχθές σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον οποίο...
8: Θα το συζητήσουμε αυτό τέλος στην περίπτωση, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Το έχω διαβάσει και θα το θέσω έτσι και έτσι.
14: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όπως τα έχει κάνει καλά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Στρατηγική που σου φέρνει κέρδη δεν την αλλάζεις.
8: Ότι η κριτική σου ως προς ποιον είναι, αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή. Σε ποιον κάνεις κριτική λέγοντας?
14: Ναι. Είναι μια αγωνία, γιατί βλέπω τον κόσμο να μην ασχολείται με αυτά τα σοβαρά και να ασχολείται με δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Έγινε θέμα, Άρη μου, το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εντάξει, η τοξικότητα που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφήνει στο τέλος του έργου να υπάρξει Ένα.
8: Ναι, αλλά από την ώρα που το ξεκίνησε ο Αντωνάκης, όταν θα πιαστεί λίγο με ένα κομματάκι τη γη, θα του την πέσουν. Δεν ήταν αυτονόητο, θα συμβεί αυτό. Με ηθικολογία. Είναι. Δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία.
14: Ναι, εντάξει, Άρη μου, αυτονόητο είναι. Ναι. Αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι, εδώ ο κόσμος χάνεται, κυριολεκτικό.
8: Σε καταλαβαίνω και εμείς αλλού αρμενίζουμε. Και εμείς αλλού αρμενίζουμε, αλλά.
14: Ξέρεις τι, είδα χθες αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή κάνει μια παρέμβαση στα social, παρέμβαση των εισαγωγικών λέξη. Δεν νομίζω ότι του ακούει και πάρα πολλοί κόσμοι πλέον. Και λέει το εξής. Μα είπε ο Μητσοτάκης τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ενδιαφέρουν αυτά το λαό, είπα. Λοιπόν, βεβαίως και ενδιαφέρουν το λαό. Άμα έχεις ποτίσει το έδαφος με τοξικότητα. Δεν παράγεται πολιτική, παράγεται τοξικότητα.
8: Τώρα αλλάζεις πεδίο. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει, να το προχωρήσω. Λοιπόν, δύο παραμέτρους θα θέσω στην συζήτησή μας. Θες, διάβαζα την Οικονομική Καθημερινή. Είχε τίτλο σε δημοσίευμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύμα απολύσεων λόγω επέλασης AI. Ξεπέρασαν τις 300.000 οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στις ΗΠΑ μέσα σε 3 μήνες. Ποιοι απολύονται πιο πολύ? Όλα εκείνα τα παιδιά, όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες οι οποίοι ακολούθησαν την ροπή της προηγούμενης πενταετίας, δεκαετίας που έλεγε παιδιά πάμε να εκπαιδευτούμε στα θέματα τεχνολογίας. Αυτούς διώχνει το AI, αυτούς που διαχειρίζονται προγράμματα και τα σχετικά, έτσι. Αυτό διαβάζω, δηλαδή όλες οι μεγάλες εταιρείες απολύουν. Μάλιστα, έρχεται ο τραπεζικός κλάδος, το ίδιο πράγμα, 300.000 θέσεις. Είναι πολύ σκληρό το δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Άλλη παράμετρος που αφορά εμάς, με συγχωρείς για να τα συγκεράσεις. Έλεγα στον κύριο Αντιπρόεδρο προηγουμένως που ήταν εδώ καλεσμένος ότι αυτό που ακούω εγώ στην αγορά έξω, έτσι από ανθρώπους, λένε το εξής. Α, ευτυχώς, δεδομένου ότι έχουμε το 95% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων και οι οποίες χαμπάρει ο Τρίφωνας από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως μας σώσει αυτή την περίοδο από ένα κύμα απολύσεων. Ορίστε, συγκέρασέ τα.
14: Δεν μας σώζει τίποτα. Όσοι ακροατές έχουν την υπομονή, ας κάνουν μια αναζήτηση σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Λίμπεραλ ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο πρώην υπουργός.
8: Α, τα έχει πει εδώ στον Sky από τις αρχές Ιανουαρίου.
14: Ωραία.
8: Σε προλαβαίνω. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή. Στη δική μου εκπομπή. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
14: Μια χαρά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και είναι πολύ κοντά. Δεν είναι σε 20 και 30 χρόνια. Είναι εντός της επόμενης πενταετίας. Το λέμε πενταετία. Για να το γλυκάνουμε λίγο, να μην παρουσιαστεί ως...
8: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Σκυλακάκης με αυτά που είπε τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες να είναι στο Μαξίμου για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτό. Να μην κάνουμε υπουργείο, μην φανεί ότι πάω να φτιάξω υπουργεία και τέτοια, αλλά ο Σκυλακάκης το έφερε εδώ σαν... Εγώ αυτό κατάλαβα όταν είστε αρχές Ιανουαρίου και εμένα με ενημέρωσε ο ίδιος, μου λέει μπορώ να έρθω να πω μερικά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και είστε και τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι εξόχως, πώς θα το πω, συκοντρίχα δηλαδή, έχεις πολύ δίκιο, αλλά θα έπρεπε ήδη να είναι στο Μαξίμου για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λες?
14: Εγώ λέω ότι εσύ καλά τα λες. Βγες όμως έξω να συζητήσεις και να πεις, παιδιά, τεχνική νοημοσύνη. Βρήκε ένα κόμπο τώρα ο Μητσοτάκης να. Πώς το λένε,
8: να μας φοβήσει, να μας φοβήσει για να τον ψηφίσουμε.
14: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ήμουνα πριν από καιρό σε ένα μεγάλο ελληνικό οργανισμό, πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και μου λέει ο διευθύνων, σύντομα λέει, θα χρειαστούμε, θα καθίσω τον 10ο. Για δεις τα 50 άνθρωποι. 100 όπως 200 θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτοί που θα μείνουν πίσω θα ανησυχούν από την πίεση που θα ασκείται από αυτούς που μείναν απ' έξω. Για να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σπουδές, όνειρα, στηρίξαν τη ζωή τους πάνω
8: σε ένα πτυχίο, το οποίο το πήραν κάθοντας κάτω να διαβάσουν και τα λοιπά, δουλεύοντας. Βεβαίως, συμφωνώ.
14: Λοιπόν, και αύριο τις υπηρεσίες τους δεν τις χρειάζεται κανείς. Προσέξτε το. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Με όλες λοιπόν όλες αυτές τις
8: εργασίες. Η οποία καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου θα αγγίξει εκείνους οι οποίοι πάλεψαν, κάθισαν στο θρανείο και διάβασαν και έδωσαν εξετάσεις κτλ.
14: Βεβαίως.
8: Σε σχέση με άλλου είδους επαγγέλματα πιο τεχνικά, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι πιο πίσω ως προς την απειλή.
14: Ναι. Ναι. Και να σκεφτούμε κάτι, ο συνδυασμός τεχνικής νοημοσύνης και ρομποτικής θα φέρει πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι οι Κινέζοι βγάζουν ήδη οικιακή βοηθό. Εντάξει. Τη βγάζουν ήδη. Δηλαδή κάτι κάνει, πλένει, σκουπίζει, πλένει πιάτα, σερβίρει φαγητό, φτιάχνει φαγητό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή αυτό θα έχει τελειοποιηθεί στα επόμενα 3-4 χρόνια. Σκεφτείτε τώρα πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν πού, στον χώρο της εστίασης ή στα ξενοδοχεία. Εντάξει, στα ξενοδοχεία, πόσος κόσμος θα χαθεί. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κόσμος αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της τεχνικής νοημοσύνης προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή μας θα είναι καλύτερη και εμείς θα καθόμαστε.
8: Καλά, παραμύθια τα ακούω λίγο αυτό.
14: Ναι, γιατί άμα δεν συμμετέχεις στο παιχνίδι αυτό.
8: Και ότι θα πάρουμε έναν μισθό τέτοιο και θα έχουμε άπλετο χρόνο να κάνουμε, να περιδιαβαίνουμε τις εξοχές, να κάνουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε σε ωραία πολιτιστικά, να κάνουμε σεξ, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε άθληση, να κάνουμε ελεύθερη ζωή, ωραία κτλ. Ναι, παραμύθια τούμπανο. Λοιπόν.
14: Είναι,
8: ναι, αλλά αυτό όμως είναι θέμα μόνο Μητσοτάκη ή Ευρώπης, η οποία Ευρώπη είναι στον μακάριο ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που, τα λίγα που καταλαβαίνω. Ναι.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
16: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
18: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
19: Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
20: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
21: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
20: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
27: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr. Είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
28: Ναι, εδώ είμαι.
8: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής πράγμα. Επειδή μετά τις 10 ο πρώτος προσκεκλημένος, σήμερα θα είμαι εκτάκτος έως τις 11, απουσιάζει ο Παύλος, θα έχω τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Το τουρκικό σκέλος να του κάνουμε ένα μικρό πρόλογο για μετά να είσαι και εσύ, να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σταθούμε λίγο στο σκέλος. Έχουμε μόλις 2-3 λεπτά στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν έχεις το 95%, γιατί εμένα αυτό με βασανίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αγωνία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τη θέτω υπόψη του κοινού και να κριθώ. Όταν το 95% των επιχειρήσεων αυτής της πατρίδας είναι έως 10 ατόμων, σε ποια τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεσαι, σε ποια επιχείρηση, τι ακριβώς λες?
28: Δεν συμφωνούμε, γιατί...
8: Ορίστε, να ακούω την αντίρρηση. Ναι. Ναι.
28: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα το οποίο θα αγγίξει τους πάντες.
8: Δεν λέω ότι δεν θα αγγίξει, όχι, δεν με κατάλαβες. Τι κάνουμε για άμυνα, πώς θα οργανωθούμε, λέω. Ναι.
28: Το πώς θα οργανωθούμε, σου ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ότι ισχυρίζονται σαν σοβαρά, δίθεν σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να απασχολούμαστε με το σπίτι του Δουλάκη.
8: Τώρα, επειδή το είπε ένα νεοδημοκράτη
28: τη
8: επανίδρυση, τώρα εντάξει.
28: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
8: Αλλά. Ναι.
28: Εντάξει. Δεν είναι. Η ελληνική κοινωνία είναι σε άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε τώρα?
8: Κοίτα, γεγονός είναι και εγώ είχα αφιερώσει εκπομπή εδώ κάθε Παρασκευή μία ώρα με τον Γιάννη Μαστογεωργίου. Είπαμε. Μην φέραμε καλεσμένου, δεν ενδιαφέρονταν κανεί. Και το κόψα κι εγώ. Τι να κάνω.
28: Να σου πω κάτι, ξέρει με τι ενδιαφέρει ο κόσμο. Α, εξής δεν είσαι.
8: Αϊκάρο λέει είμαι, ναι, και μου κάνει και παρατήρηση που δεν έχω παίξει για δεύτερη Δευτέρα τον ύμνο, επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Τρώω δρυμύτατες παρατηρήσεις από εξίδες ότι δεν τιμώ την ιστορία της ομάδος. Ναι, λοιπόν,
28: μάλιστα. Να σας πω κάτι.
8: Ναι.
28: Πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες με τον πρόεδρο σας?
8: Όχι.
28: Για κάτσε να διαβάσω.
8: Όχι, γιατί ήμουνα με τον Ακύλα, ήμουνα στη Γεροβίσιο.
28: Λοιπόν, επειδή αποφεύγεις παγίδες.
8: Όχι, δεν αποφεύγω καμία παγίδα. Τι έγινε? Πήγε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο αυτό, αν θες να πω.
28: Όχι, θέλω να διαβάσει το μιλία του. Και να το ξανασυζητήσουμε.
8: Τι είπε, πες μου τι είπε, πραγματικά δεν ξέρω. Θα τη διαβάσω, θα σε καλέσω.
28: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντιστημικό πρόεδρο πάει. Λοιπόν,
8: είναι επιχειρηματίας μεγάλος, ακτοπλός. Τι είναι, Καριστιανού, τι είναι, με Τσίπρα, τι είναι?
28: Λοιπόν, Κοιτάξτε να δεις. Και να σου πω και κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργο.
8: Ναι.
28: Μέσα σε αυτή την τοξικότητα που ζούμε, που είναι εξαιρετικά.
8: Διάλειμμα. Κράτησε το, τα λέμε μετά τις 11. Μετά τις 11, λέω, συγγνώμη. Μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Κρατήσου. Τα λέμε σε λίγο για να το ξεκινήσουμε από αυτό με το αντισυστημικό. Πάμε.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 10.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
7: Ford,
9: Opel
7: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Μαρκέτος.
7: Το team των απαιτητικών.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
12: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Βεργότια, προσφέροντας δύνατες συγκινήσεις και υψηλού επίπεδου αγώνες στίβου. Η διοργάνωση σηματοδότησε και τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου, ανοίγοντας μια νέα εποχή για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Παρά τη δυνατή βροχή και τις δυσκολίες στο πρόγραμμα, οι αθλητές πέτυχαν σπουδαίες επιδόσεις, νέα ρεκόρ και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ξεχώρισαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού αλλά και διεθνούς στίβου, όπως η Μαρία Βούκοβιτς, η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ θερμοχειροκρότημα απέσπασαν και οι κεφαλονίτες αθλητές. Το κοινό δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ενώ τα πυροτεχνήματα και οι κούρσες ταχύτητας χάρισαν ένα θεαματικό φινάλε στη βραδιά. Σοβαρός τραυματισμός ρουμάνας τουρίστριας σημειώθηκε χθες στη δύσβατη περιοχή της Κουτσουπιάς, κοντά στην παραλία, όπου η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω μονοπατιού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής Κεφαλονιάς με τη συνδρομή της 16ης ΕΜΟΔΕ και του κλιμακίου ΣΑΜΙΣ για την επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης γυναίκας. Οι διασώστες περπάτησαν περισσότερο από μία ώρα σε απαιτητικό έδαφος, μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό ώστε να προσεγγίσουν το σημείο. Μόλις έφτασαν στην τουρίστρια, την μετέφεραν με ασφάλεια μέχρι το σημείο που μπορούσε να φτάσει ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΙΣ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Εργοστολίου για ιατρική φροντίδα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Τμήματων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, συζητώντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία των σχολών στην Κεφαλονιά. Οι φοιτητές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για θέματα ασφάλειας, μετακίνησης, σύντησης, υψηλού κόστους ζωής και έλλειψης φοιτητικών υποδομών. Ο κ. Κούρης αναφέρθηκε στην προετοιμασία δημιουργίας νέας φοιτητικής εστίας στη Λάση. Τόνισε επίσης ότι θα υπάρξουν επαφές με την Βρετανία και την ελληνική αστυνομία για τη βελτίωση των συνθήκων ασφάλειας και διαβίωση των φοιτητών. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 4 το μεσημέρι στην συνοικία των εργατοϋπαλληλικών, στην ευρύτερη περιοχή του ορφανοτροφείου και την περιοχή του κολυμβητηρίου. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί διακοπές ρεύματος στην ίδια περιοχή για την Τετάρτη 20 Μαΐου και την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ιθάκη. Η οικογένεια Δημητρίου θα καλύπτει για 3 χρόνια επιπλέον οικονομικό κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως για παιδίατρο που θα υπηρετήσει στο νησί. Σε συνδυασμό με τα κίνητρα του Υπουργείου Υγείας, σε συνολικές μηνιαίες αποδοχές θα φτάνουν περίπου τις 4.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Ιθάκης θα παρέχει δωρεάν κατοικία. Η οικογένεια Δημητρίου επιβεβαιώνει διαχρονικά τη στήριξή της προς την Ιθάκη, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για το νησί. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με θέμα τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
13: Κόσμος 96,5.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
18: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε, και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα. Πέφτετε πάνω μου, απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή, βάλουμε και λίγο μουσική παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η Καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας. 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει στην, μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από μια, από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά, σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ βιβλίων Χανίων, στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης, μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι βέβαια ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά, αυτόν που πιστεύει βαθιά ας πούμε στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα. Τους δάνειζε, λέμε. Δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας. Συγγνώμη, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, στην, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πως άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου ο οποίος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του ημάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος το οποίο πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού, έτσι δεν είναι, δεν, δεν, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
1: ότι η Ελλάδα. Να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Διάβαζα κάποιους αναλυτές Τούρκους που λέγανε μην ανησυχείτε, Κυκλάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Εντάξει, είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις. Σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά μετά. Θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες. Προηγουμένως ότι είπε σε μένα ότι στίβεν του δια του αραβόνος με προσέβαλες. Αστείευομαι. Λοιπόν. Είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε φαντς. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληρικά, είπε ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Θες σχόλια από μένα τώρα για όλα αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την από εδώ πλευρά. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα.
0: Ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένουμε καινούργια κόμματα.
1: Έβαλε στο θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί. Και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι? Πιστρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό, που είναι δίπλα στην κυρία Χριστιανού, δηλαδή, έτσι?
1: Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κύριου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος εγγυάται αυτό έως τώρα? Έχεις κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά. Που λέω, ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καρυσιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας Δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από και στο μαγαζί.
2: Πιο δημοκρατικό. Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Βέβαια το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή. Δεν βρήκε ψάρι.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλους εσάς, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλους εσάς τους φιλελέδες. Σας είπε και σας πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χριστιά.
1: Λέω λοιπόν. Σκεπτόμενο ω Έλληνα πολίτη που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εννοείται. Τώρα, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Ανασέβεια.
0: Βεβαίως. Κύριε, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές

0: αυτό το κύριο Ζωζάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
1: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούστε τον κύριο
2: Ζωζάκη. Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
1: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο Μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι θα μας... πώς θα το πάει τώρα... Φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία εννοώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
1: Φυσικά αυτό κάνει. Δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
0: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ, μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
2: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στην Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα. Ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε.
1: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας, με την φάση του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και οποιασδήποτε αντιπαλότητα με την Τουρκία. Ωραία.
0: Θα σας παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, κλείνετε, και θα σας καλέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε με τις ειδήσεις και το μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Ροζάκη και Θανάση Μαυρίδη, σας καλούμε εκ νέου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις υποχρεώσεις μου, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που να σε κάνει να νιώσεις σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Εκεί για κάθε απορία που θα σου δώσει και σου λύνει και θα σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζει η τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα σήμερα το στεγαστικό. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr. Δεύτερο μήνυμα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση

0: ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Jumbo.

0: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Περισσότερη ενέργεια και δύναμη από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωσης Ισατικής Οδού προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, αναφέρει στην ανάρτησή του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 13 κτίρια κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Κίνα μετά το σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος με επίκεντρο την πόλη Λιουτζού στα νότια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίωμα.
2: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Θα τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, λόγου χάρη. Το είπα και στην εφημερίδα αυτό. Εάν οι Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν.
1: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και μας και είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
3: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα, στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
1: Το φέρνει πιο κοντά, λες. Το φέρνει πιο κοντά
3: γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσουμε ως όριμο φρούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων. Να φύγουμε από τα Βαλκάνια, τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
1: Αναπόφευκτη. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
2: Έλεγα λοιπόν,
1: ορίστε,
2: ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον
1: ψηφίσουν, να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έρευνα.
1: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας, δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμιγώς κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
2: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στη Τουρκία.
1: Ναι.
2: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία, η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέρχονται στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, αν ο Έλληνας αλλιέας προσπαθήσει να αλλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε. Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν την αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 ημέρα λόγια.
1: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι, οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
2: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες. Και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
1: Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
2: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια. Αυτό είναι δεδομένο. Mm. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχω. Mm. Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, και στο βορρά και στο νότο.
2: Είναι... Φυσικά. Ναι. Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
2: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
1: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, θα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά-ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε έναν βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση? Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
2: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
1: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται?
2: Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ναι, όχι, ενώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
2: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, διότι πει τον λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο.
1: Μάλιστα.
2: Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
1: Ναι.
2: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση. Και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και δεν θα σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά. Ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
2: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εσύ, τώρα θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω.
3: Ό,τι και να κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος. Είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάγους.
3: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό. Δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον αυτό να μην γίνει ποτέ.
1: Μάλιστα. Ποιοι έχουν συμφέρον.
3: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
1: Ποιοι είναι αυτοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό. Αυτό θέλω να μου πεις. Ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
3: Μιλάμε ανοιχτά.
1: Ναι. Λοιπόν, κλειστά μιλάμε. Μας ακούνε 100.000 άνθρωποι.
3: Η Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
1: Ξαναπες το, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκες καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
3: Η Μόσχα έπαιξε κατά
1: Η Μόσχα, μάλιστα.
3: Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
1: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο Παπαδόπουλο, δηλαδή.
3: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλο στην Τουρκία, γιατί την Τουρκία, και την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση. Δινόταν το άλλο από την άδεια αλλαξία δικό μας κύκλων.
1: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
3: τώρα, ναι.
1: Κατηγορούν τον Μητσοτάκη για εντοτισμό έναντι της Τουρκίας, ναι. Μάλιστα. Ναι.
3: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Να το πω λίγο πιο χοντρά. Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκη στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να προστατεύσει τους αδελφούς μας Κυπρίους από τους πειράδους.
1: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
3: Ναι, τον φίλο του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Άλλοι, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιά, να σου πω κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για να τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ναι. Τέτοια τώρα, θέματα θα θέσει.
3: Και
1: θα...
3: τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
1: Ναι.
3: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέγανε το εξής. Και το λέει, ναι, θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης στα εξοπλιστικά. Αλήθεια, θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι ο κόσμος συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή για πλήρη παραλογισμό.
1: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι
3: ακριβώς
1: και ενδοτικός στην Τουρκία, αλλά και πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
3: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
1: Ναι.
3: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. No. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα. Γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε έναν διάλογο στο κανάλι του Open, όπου δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντωνοπούλου. Παρακαλώ.
4: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
5: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
1: Αυτός που μιλούσε ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
5: Από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρονή.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος, ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες.
3: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της Ακλαμάρας. Έχεις να πεις τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν.
3: Κυριολεκτικά. Έχεις και ένα κόσμο όμως. Ναι. Έχεις ένα κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
1: Ναι. Έχεις και έναν άλλο κόμμα ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ, καλή ώρα για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή έτσι.
3: Όχι, εγώ αυτό που λέω. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
1: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
1: Τι να κάνουμε, όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
3: Αυτοί να το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
1: Ναι.
3: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
1: Περιμέναμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περίμενε από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που παρανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσουν.
3: Όχι. Φαντάζομαι ότι θα το λύσουν εξωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μετά τις εκλογές, αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν αρνάμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη. Ας ανησυχούν ήδη.
1: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, διατάφτα. Μάλιστα.
3: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών, πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
1: Ναι. Να καταδικ...
3: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
1: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
3: Του θέματος.
1: Ναι.
3: Η εκμετάλλευση του θέματος.
1: Να αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού, θα είναι αύριο μαζί μας, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11 κυρίες και κύριοι, και αύριο περιμένει ο κύριος ξεχάστηκα, θα σας πω, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα σας πω τώρα ποιος περιμένει σε αναμονή, λοιπόν, για να τοποθετηθεί επί τον ο κύριος Καρκατσούλης ακριβώς, γιατί έχουμε εκκρεμότητες, θα τον έχουμε μαζί μας στις 8.30, γιατί είχαμε θέσει κάποια θέματα αναφορικώς με τη γραφειοκρατία και το πώς οργανώνεται το κράτος. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία Σπανού, σας είπα, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε πάμε σε διάλειμμα εδώ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Ένα 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
18: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πριν φύγω, δύο αναφορές. Η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, αναφορικός με την κατοικία και το δάνειό σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Μαθαίνεις λεπτομέρειες στο mbg.gr. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγο Γιώργος Μουρούτης εγώ σας αφήνω και Δημήτρης Τούμπος μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100.3.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Κόσμος 96,5.
26: Η ώρα είναι 11.
25: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
27: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Βεργότια, προσφέροντας δύνατες συγκινήσεις και υψηλού επίπεδου αγώνες στίβου. Η διοργάνωση σηματοδότησε και τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Εργοστολίου, ανοίγοντας μια νέα εποχή για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Παρά τη δυνατή βροχή και τις δυσκολίες στο πρόγραμμα, οι αθλητές πέτυχαν σπουδαίες επιδόσεις, νέα ρεκόρ και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ξεχώρισαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού αλλά και διεθνούς στίβου, όπως η Μαρία Βούκοβιτς, η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ θερμοχειροκρότημα απέσπασαν και οι κεφαλονίτες αθλητές. Το κοινό δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ενώ τα πυροτεχνήματα και οι κούρσες ταχύτητας χάρισαν ένα θεαματικό φινάλε στη βραδιά. Σοβαρός τραυματισμός Ρουμάνας τουρίστρια σημειώθηκε χθες στη δύσβατη περιοχή της Κουτσουπιάς, κοντά στην παραλία, όπου η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω μονοπατιού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής Κεφαλονιάς με τη συνδρομή της 16ης ΕΜΟΔΕ και του κλιμακίου ΣΑΜΙΣ για την επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης γυναίκας. Οι διασώστες περπάτησαν περισσότερο από μία ώρα σε απαιτητικό έδαφος, μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό ώστε να προσεγγίσουν το σημείο. Μόλις έφτασαν στην τουρίστρια, την μετέφεραν με ασφάλεια μέχρι το σημείο που μπορούσε να φτάσει ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας ΣΑΜΙΣ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο εργοστολίου για ιατρική φροντίδα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Τμήματων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, συζητώντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία των σχολών στην Κεφαλονιά. Οι φοιτητές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για θέματα ασφάλειας, μετακίνησης, σύντησης, υψηλού κόστου ζωής και έλλειψης φοιτητικών υποδομών. Ο κ. Κούρης αναφέρθηκε στην προετοιμασία δημιουργίας νέας φοιτητικής αστείας στη Λάση. Τόνισε επίσης ότι θα υπάρξουν επαφές με την Βρετανία και την ελληνική αστυνομία για τη βελτίωση των συνθήκων ασφάλειας και διαβίωση των φοιτητών. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 4 το μεσημέρι στην συνοικία των εργατοϋπαλληλικών, στην ευρύτερη περιοχή του ορφανοτροφείου και την περιοχή του κολυμβητηρίου. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί διακοπές ρεύματος στην ίδια περιοχή για την Τετάρτη 20 Μαΐου και την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ιθάκη. Η οικογένεια Δημητρίου θα καλύπτει για 3 χρόνια επιπλέον οικονομικό κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως για παιδίατρο που θα υπηρετήσει στο νησί. Σε συνδυασμό με τα κίνητρα του Υπουργείου Υγείας, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές θα φτάνουν περίπου τις 4.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Ιθάκης θα παρέχει δωρεάν κατοικία. Η οικογένεια Δημητρίου επιβεβαιώνει διαχρονικά τη στήριξή της προς την Ιθάκη, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για το νησί. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με θέμα τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
2: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
27: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
27: Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πάμε. Α, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, ε. Υπάρχουν και πιο σημαντικές βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Λοιπόν, πάμε στο 1828 που οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Το 1963, σαν σήμερα, ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2000, σαν σήμερα, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. το Κομμουνιστικό Κόμμα την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε η Αγγλίδα μπαλαρίνα Margot Fonteyn και το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος τραγουδιστής και μέλος του συγκροτήματος Joy Division, Ian Curtis. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί σήμερα, γιατί μου φαίνεται ότι θα έχουμε δροσιά. Θα ξεκινήσει δηλαδή, εντάξει, ανοιξιάτικος είναι ο καιρός, ήλιο θα έχουμε, αλλά η θερμοκρασία θα κινείται σε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι είχαμε συνηθίσει την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λίγο πιο δροσερές συνθήκες, ειδικά στα ανατολικά, δυτικά και νότια θα είναι πιο ήπια. Οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι και τα 4 και τοπικά θα έχουμε έτσι και λίγο παραπάνω, ίσως και κάποιες ρηπές. Όμως το σκηνικό θα είναι καλό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε και πώς θα είναι και την Πέμπτη ο καιρός. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχουμε και παρέλαση. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 20,2 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Μουσούρης Παναγής για το Αργοστόλι, Γεράσμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρ, τα εφημερεύοντα μας φαρμακεία.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με μια δεύτερη διάσωση πεζοπόρου μέσα σε λίγες μέρες στην Κεφαλονιά.
27: Την προηγούμενη την είχαμε ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βέβαια. Τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε από τη Κουτσουπιά. Ακόμα ένα περιστατικό διάσωσης πεζοπόρου σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κουτσουπιάς, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των περιπατητικών διαδρομών στο νησί εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τραυματισμένη γυναίκα περιπατήτρια μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα σε μια ακόμα δύσκολη επέμβαση σε απομακρυσμένη περιοχή της Κεφαλονιάς. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Κουτσουπιά. Το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά από άλλη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα πεζοπόρου στο νησί, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των επισκεπτών αλλά και αυξημένων μέτρων πρόληψης της πεζοπορικές διαδρομές της Κεφαλονιάς. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Κεφαλονιά προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες φύσης, εξερεύνησης και πεζοπορίας σε δύσβαστες περιοχές, φαράγγια και απομονωμένες παραλίες. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη σωστής προετοιμασίας, η υποτίμηση της δυσκολίας των διαδρομών μπορούν να μετατρέψει μια εκδρομή σε επιχείρηση διάσωσης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι περιπατητές θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδρομή που ακολουθούν, να έχουν μαζί τους νερό, κατάλληλο εξοπλισμό και πλήρως φορτισμένο κινητό τηλέφωνο.
27: Γενικά θα πρέπει να ακολουθούν κάποιους κανόνες. Καλό θα είναι κυρίως οι ίδιοι να ενημερώνονται για το πού πηγαίνουν. Οι περισσότερες περιοχές είναι δύσβατες.
2: Ακριβώς.
27: Οι ίδιοι κανονικά θα πρέπει να ξέρουν. Τώρα,
2: οι οδηγίες όμως πρέπει να διδίνονται και από τους τουρίστες, από τους εκεί που μένουν και εκεί που διαμένουν, να τους ρωτήσουν πού θα πάτε. Και αν πούν, να τους
27: ένα λεπτό. Αρκετοί μένουν σε τέτοιο, δεν μπορούν να δίνουν. Είτε μένουν σε Airbnb, είτε σε ξενοδοχείο, δεν μπορούν να δίνουν πληροφορίες για το που θα πάνε. Ποιος θα τους ρωτήσει?
2: Κοίτα, εγώ αν θα πάω σε ένα ξένο μέρος,
27: ναι,
2: το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω τον ξενοδόχο το πρωί.
27: Ποια μέρη μπορώ να επισκεφτώ? Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Μπορεί να ρωτήσει ο ξενοδόχος εσείς που θα πάτε σήμερα για να δώσει οδηγίες.
2: Αλλά μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, στην τάδε περιοχή. Το θέμα είναι σοβαρό.
27: Και πώς θα ξέρει ο άλλος ότι θα πάνε εκεί, τι θα τους πει, δηλαδή μην πάτε στην Κουτσουπιά.
2: Όταν τους πει τις κοίτα, στην Κουτσουπιά λίγοι την ξέρουν.
27: Νομίζω ότι συνήθως επιλέγουν τελευταία στιγμή εάν θα πάνε σε, σε έναν περίπατο ή να κάνουν μια πεζοπορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλό θα είναι πριν πάνε οπουδήποτε να ενημερώνονται οι ίδιοι.
2: Επίσης υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από σήμερα μέχρι και τις 22 Μαΐου.
27: Όχι μέχρι και τις 22.
2: Και τις 22.
27: Είναι 18, 20 και 22. Δηλαδή σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μην μπερδευτεί ο κόσμος και νομίζει ότι όλες τις μέρες θα έχει διακοπή.
2: Λοιπόν, όχι, κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο.
27: Όχι, είναι στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
27: 18 σήμερα, 20 και 22.
2: Σοβαρά.
27: Ναι. Λοιπόν, και είναι η περιοχή των εργατοϋπαλληλικών, η ευρύτερη περιοχή του ορφανοτροφείου και η περιοχή του κολυμβητηρίου. Λοιπόν, έως τις 4 σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Και καλή υπομονή. 7 και 1 είχαν κόψει το ρεύμα σήμερα.
2: Καλό πέρασες το πρωί, ε. Είχες
27: προλάβει.
2: Εντάξει,
27: είχα προλάβει, αλλά το θέμα είναι ότι μετά ήμουν μες στα σκοτάδια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Λιξούρι λόγω εργαστιών ασφαλτόστρωσης. Ενημερώνονται οι δημότες και οι οδηγοί τροχοφόρων λόγω των καιρικών συνθήκων ότι από αύριο έως και την Τετάρτη θα εκτελεστούν τμηματικά εργασίες ασφαλτοστρώσεων του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Ε39, ειδικότερα επί του επαρχιακού δρόμου Ε39 από τη διασταύρωση με το περιφερειακό Λιξουρίου μέχρι το ανισόπεδο και από το ανισόπεδο μέχρι τη γέφυρα της πόλης Λιξουρίου, με προτινόμενη παράκαμψη της κυκλοφορίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα να είναι μέσω του περιφερειακού Λιξουρίου, της επαρχιακής οδού Λιξουρίου, μονοπολάτων, καθώς και των δημοτικών οδών Δαμόδου
27: και Κέντιου Δαμόδου
2: και Μαραθώνος για την Τρίτη 19 Πέμπτου μέχρι και την Τετάρτη 25.
27: Ξέρετε, όταν λέει λόγω των καιρικών συνθήκων, δεν εννοεί αυτό που έχουμε σήμερα και αύριο, εννοεί των καιρικών συνθήκων που είχαμε Παρασκευή και Σάββατο κυρίως. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν τα έργα. Λοιπόν, ξέρετε εσείς τώρα ποιους δρόμους να διαλέξετε, όπως ήταν νομίζω και την Τετάρτη, γιατί ήδη την Τετάρτη ίσχυε το συγκεκριμένο, ή την Πέμπτη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, θα πάμε σε κάτι άλλο. Θέλω να πάμε στα Βεργότια. Να αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά και να πάμε στα... Α, να πούμε καλύτερα αυτό. Γιατί για τα Βεργότια θα μπορέσουμε να πούμε και με τον καλεσμένο μας.
2: Ακριβώς. Να πούμε, υπάρχει μια ενημέρωση από το Δήμο Αργοστολίου σχετικά με δύο αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή των Σαρλάτων, των Σβορονάτων, των Καλλιγάτων και των Ντοματιών.
27: Ντομάτων.
2: Δύο αδέσποτα σκυλιά νεαρής ηλικίας κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή Σαρλάτων, Σβορονάτων, Καλλιγάτων, Ντοματών και σύμφωνα με αναφορές κατοίκων έχουν περιστασιακά εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε γάτες, κότες και πρόβατα, όχι όμως προς ανθρώπους. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι ή τα εντοπίζει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου στα τηλέφωνα 26713-62647. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 26713-62647.
27: Να πούμε κάτι βέβαια για το συγκεκριμένο περιστατικό και για το συγκεκριμένο που λέει εδώ. Αυτά τα σκυλιά είναι από το περιστατικό που σας είχαμε διαβάσει περίπου πριν από 2 εβδομάδες, όπου μία γυναίκα είχε πει ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουν επιτεθεί σε γάτες, έχουν επιτεθεί σε προβατάκια, σε κότες. Για ανθρώπους η αλήθεια είναι ότι δεν ανέφερε τίποτα. Παρόλα αυτά όμως έλεγε ότι γενικά όταν είναι τόσο επιθετικά δεν μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι και η αντίδρασή τους. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ο Δήμος θέλει να τα πιάσει, έτσι, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε όποιος τα εντοπίσει, καλό θα είναι να επικοινωνήσει.
2: Και να πούμε ότι η χθεσινή μέρα είναι μια μέρα η οποία δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ η Κεφαλονιά. Είναι τα 12 χρόνια από την απώλεια της Άννας Πολάτου.
27: Ναι, από το τραγικό εκείνο δυστύχημα.
2: Α, βεβαίως.
27: Στο δρόμο, το γνωστό δρόμο που έχει πραγματικά πάρει πολλούς μαζί του.
2: Από το δρόμο Καρμανιόλα.
27: Ναι, έξω από το, από την Κιλίνη, ας το πούμε έτσι, γιατί για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιον αναφερόμαστε.
2: Ο οποίος τώρα φτιάχτηκε βέβαια.
27: Ναι.
2: Μετά από τόσα τραγικά συμβάντα. Λοιπόν,
27: το 14, ήταν 17 Μαΐου του 14.
2: Βέβαια. Ήταν 17 Μαΐου του 14 όταν η Κεφαλονιά και ολόκληρη η Ελλάδα πάγουσαν στο άκουσμα μιας είδησης που κανείς δεν ήθελε να πιστέψει. Η Άννα Πολάτου, η χαμογελαστή κοπέλα που τίμησε τη χώρα με τις διακρίσεις της Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήματα, έφευγε τόσο άδικα από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στον ομό Ηλίας 5 μήνες πριν κλείσει τα 31 της χρόνια. 11 χρόνια μετά ο πόνος έχει μετατραπεί σε σιωπηλή αποδοχή, όμως η απουσία της Άννας παραμένει ζωντανή, όχι σαν σκιά αλλά σαν φως, σαν εκείνο το φωτεινό χαμόγελο που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Να σημειωθεί πως η Άννα Πολάτου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία αθλήτρια. Ήταν υπόδειγμα ήθους, δύναμης και σεμνότητας. Η πορεία της ενέπνευσε γενιές και η μνήμη της συνεχίζει να συγκινεί και να καθοδηγεί. Χθες, 17 Μαΐου, η Κεφαλονιά έσκυψε με σεβασμό στη μνήμη της, γιατί κάποιοι άνθρωποι, όσο και αν παίρνουν τα χρόνια, δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.
27: Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια-δυο αναφορές στα Βεργότια και στο πώς αυτά κύλησαν, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας φόβος για το αν τελικά θα γίνουν. Μέχρι και την πρώτη ανακοίνωση δεν ξέραμε τελικά εάν πράγματι θα ξεκινήσουν στις 5.30 ώρα. Είχε αποκλειστεί το να γίνουν. Είχε βγει ανακοίνωση ότι τα Βεργότια θα ξεκινήσουν μετά τις 7. Λοιπόν, μέχρι και εκείνη την ώρα κανείς δεν ήξερε αν πράγματι θα ξεκινήσουν. Τελικά τα κατάφεραν και έγιναν τα Βεργότια. Και μάλιστα επέστρεψαν, θα λέγαμε, δυναμικά. Και το βράδυ του Σαββάτου ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ, γιατί είχε πέσει και το σκοτάδι. Η ιστορική διοργάνωση λοιπόν φιλοξενήθηκε ξανά στο φυσικό της χώρο, σηματοδοτώντας παράλληλα και την έναρξη μιας νέας εποχής για το δημοτικό στάδιο, διότι πραγματοποιήθηκαν και τα επίσημα εγγένεια του νέου Ταρτάν, και με αγώνες και με κοψίματα κορδέλας και όλα τα είχανε. Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν πριν την έναρξη των αγώνων δημιούργησαν δυσκολίες, καθώς η έντονη βροχή οδήγησε στην καθυστέρηση στο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Παρά το βρεγμένο Ταρτάν όμως και τις προσπάθειες που έγιναν, οι αθλητές ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά, χαρίζοντας σπουδαίο θέαμα και πετυχαίνοντας μάλιστα και σημαντικές επιδόσεις, νέα ρεκόρ διοργάνωσης αλλά και ατομικά ρεκόρ. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο Νίκος Μεταξάς, συμβάλλοντας με την παρουσία και τον παλμό του στη μοναδική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης. Το κοινό που βρέθηκε στις εξέδρες συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας πάρα πολύ εντυπωσιακής ατμόσφαιρας, στηρίζοντας θερμά τους αθλητές σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οι αγώνες ταχύτητας κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το φινάλε, ενώ η εικόνα του σταδίου, τα χρώματα της διοργάνωσης και τα πυροτεχνήματα δημιούργησαν ένα σκηνικό αντάξιο της ιστορίας των Βεργοτίων. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν σπουδαία ονόματα του ελληνικού αλλά και διεθνούς στίβου, ανεβάζοντας αισθητά τον επίπεδο των αγώνων. Ραφαέλα Σπανουδάκη, Μαρίγια Βούκοβιτς, τους οποίους τους βλέπουμε συνέχεια, και βεβαίως ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος από ό,τι έμαθα ήταν και πάρα πολύ δεκτικός, δηλαδή όποιος πήγαινε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, να του σφίξει το χέρι, να μιλήσει, ήταν δηλαδή πάρα πολύ κοντά στον κόσμο, και όχι μόνο την ημέρα των αγωνισμάτων και την προηγούμενη. Λοιπόν, θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι θεατές και στους κεφαλονίτες αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες, επιβραβεύοντας τις εμφανίσεις τους. Έτσι, ο Χάρης Αλιβιζάτος, η Αποστολή Αντωνάτου, ο Παναγής Τραβλός, η Μελπίδα Δανελάτου, ο Κωνσταντίνος Μινέτος. Ο Κωνσταντίνος Μινέτος, που μάλιστα ήταν και συναγωνιστής, δεν θα πω ότι υπήρξε κάποιος ανταγωνισμός, αλλά ήταν συναγωνιστής του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Λοιπόν, με την ολοκλήρωση των αγώνων, αθλητές, προπονητές και παράγοντες εξέφρασαν βεβαίως την ικανοποίησή τους για την ποιότητα του νέου ταρτάν, όσο και για την άρτια οργάνωση, παρά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, και νομίζω ότι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.
4: Κόσμος 96,5.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά.

πάντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα βεργότια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να απέχουμε από αυτό.
0: Σημαντικότατο γεγονός, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, το στάδιο Ανδρέας Βεργωτής φόρεσε λοιπόν τα γιορτινά του και τώρα θα μείνουμε σε έναν αθλητή. Θα πάμε στο Χάρη Αλιβιζάτο.
0: Αυτόν το σπουδαίο κεφαλονίτη αθλητή.
1: Λοιπόν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με επίδοση 2 μέτρα και 6 εκατοστά, η οποία αποτελεί μάλιστα και την καλύτερη φετινή του επίδοση. Επέλεξε μια στρατηγική, θα πούμε, υψηλού ρίσκου, επιλέγοντας να μην επιχειρήσει καθόλου άλμα στα πρώτα ύψη. Δηλαδή στο 1,77, στο 1,82, στο 1,87 και στο 1,92 και ξεκίνησε κατευθείαν από το 1,97.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπήκε εξαιρετικά στον αγώνα περνώντας το, όσο και τα 2 μέτρα και 2 εκατοστά, τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Αυτό βεβαίως το κάνουν οι αθλητές μόνο και μόνο για να είναι πιο ξεκούραστοι, έτσι. Ναι. Αν και τα υπόλοιπα αποτελούν και μια προθέρμανση, αν θέλει κανείς. Λοιπόν, τα πράγματα δυσκόλεψαν στα 2 μέτρα και 6 εκατοστά, εκεί όπου χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλη του τη συγκέντρωση, μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και ξεπέρασε το ύψος με την τρίτη προσπάθεια. Στη συνέχεια, ο πύχης ανέβηκε στα 2,10, όπου εκεί και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με τρεις άκυρες προσπάθειες. Ήταν ένα ύψος αρκετά μεγαλύτερο από αυτά που έχει συνηθίσει. Μπορεί και να μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά γι' αυτό. Που ήθελε να δείξει σε αυτόν τον αγώνα.
0: Μπράβο στο λεβέντι μας.
1: Λοιπόν, ο Νορβηγός τώρα,
0: ναι.
1: Erlend Bolstad Ra,
0: ναι.
1: Κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό 2.13 επίδοση, που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τον ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Ο Ρα επέλεξε να ξεκινήσει απευθείας από τα 2 μέτρα και 2 εκατοστά, τα οποία πέρασε με την πρώτη, όπως και τα 2-6. Χρειάστηκαν όμως 2 προσπάθειες στα 2-10 και κατέριψε το ρεκόρ του στα 2-13 με την τρίτη του προσπάθεια.
0: Μπράβο στο λεβέντι
1: μας. Όχι δικός μας, ο Νορβηγός.
0: Ο Νορβηγός.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι.
1: Ναι. Erlend Bolstad Ra. Στη μάχη των υπόλοιπων μεταλλίων, την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε μόνος του ο Πασχάλης Γενίκης στα 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Είχε ένα απολύτως καθαρό φύλλο αγώνα μέχρι το σημείο.

0: των 2 και 2. Έτσι. Κερδίζοντας βέβαια στην ισοβαθμία, προτού αποκλειστεί στα 2 μέτρα και 6 εκατοστά. Και έτσι ο Κύπριος Λοΐζος Χρυσοστόμου κατέκτησε την 4η θέση, καθότι πέρασε και αυτό στα 2 μέτρα και 2 εκατοστά με την πρώτη. Είχε όμως μία προηγούμενη χαμένη προσπάθεια στα 1,97 και αυτό βεβαίως του στέρισε την 3η θέση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ύψος. Να πούμε ότι και η αποστολή Αντωνάτου ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είδαμε και εκεί τα αποτελέσματα. Έτρεξε βεβαίως, καλά έτρεξε. Είναι αυτές οι κούρσες που λένε των 100 μέτρων, είναι της μιας ανάσας. Έτσι τις λένε.
1: Των 100 μέτρων είναι της μιας ανάσας.
0: Ναι.
1: Ή των 60.
0: Τον 60 δεν υπάρχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις ανοιχτού στίβου. Τα 60 μέτρα είναι κυρίως, δεν υπάρχουν καν 60 μέτρα, είναι 80 μέτρα. Είναι στο κλειστό στίβο. Τα 60 είναι και πιο μικρές ηλικίες, όπως είναι η αποστολή Αντωνάτου, γιατί είναι ένα μικρό κορίτσι. Και περιμένουμε να δούμε μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά είδαμε και τη δεύτερη θέση με μεγάλους έτσι, αθλητές, τον Χάρη Αλιβιζάτο. Και μπράβο.
1: Και παρόλο που ο καιρός δεν ήταν ο κατάλληλος, έτσι.
0: Εντάξει, εκείνη την ώρα είχε φτιάξει, νομίζω ότι ναι, θα μπορούσε βέβαια να είναι και ακόμα καλύτερος. Λοιπόν, πριν φύγουμε από όλα αυτά τα κομμάτια, θα σας πω και σε κάτι άλλο το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το είδαμε χθες. Όσοι μπόρεσαν να τους δουν να περνάνε από τη γειτονιά τους, θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Διότι η Κεφαλονιά χθες φόρεσε τα καλά της και γέμισε με τον ήχο δεκάδων κλασικών μοτοσυκλετών στο φετινό Distinguished Gentleman's Ride, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι σκοπός είναι η ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο του προστάτη και την ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία των ανδρών. Να πούμε ότι είχαμε vintage μοτοσυκλέτες και ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσία της θρυλικής Elspeth Beard, μάλλον, της πρώτης Βρετανίδας που έκανε το γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα, η οποία οδήγησε μαζί με τους συμμετέχοντες στους δρόμους της Κεφαλονιάς, δίνοντας έναν διεθνή και ιστορικό χαρακτήρα στη φετινή εκδήλωση.
1: Οι συμμετέχοντες ήταν από όλο τον κόσμο?
0: Ναι, από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Με αφετηρία λοιπόν τις καταβόθρες, οι αναβάτες ντυμένοι με κομψό και vintage στυλ διέσχισαν την πόλη, τα χωριά της περιοχής, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών και μεταφέροντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Η πορεία ολοκληρώθηκε ξανά στις καταβόθρες, όπου ακολούθησε ένα ξεχωριστό sunset party με μουσική, βραβεύσεις και γιορτινή διάθεση. Η μαζική συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου απέδειξαν πως η Κεφαλονιά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε διεθνείς δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι συνδυάζοντας το μηχανοκίνητο πολιτισμό, τον εθελοντισμό και την εξωστρέφεια του νησιού.
1: Ωραίοι τύποι, ωραίες μηχανές, έτσι.
0: Και με κράνος, έτσι. Με κράνος.
1: Πάνω απ' όλα. Εν τω μεταξύ, χτες που κατέβηκα, όχι, ναι, χτες, που κατέβηκα στο κάτω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι δεν μπορούν να φορέσουν κράνος. Παρόλη την εκστρατεία που γίνεται, παρόλα αυτά που λέμε, που κάνουμε, θα τους δεις να φοράνε, να μη φοράνε το κράνος. Υπάρχει μια μηχανή την οποία την είδα και σήμερα το πρωί, ένας δηλαδή μηχανόβιος, ο οποίος όχι μόνο δεν φοράει κράνος, έχει χαλάσει και την εξάτμιση, ταρακουνάει το αργοστόλιο όταν περνάει και τρέχει σαν τρελός, και λέω, αν του πεταχτεί μια γάτα μπροστά, ένας άνθρωπος, τι θα κάνει αυτό το παιδί? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός, αρκετοί. Μέτρησα αρκετούς χθες που καθόμουν στην παραλία και έπινα καφέ να μην φοράνε κράνος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι δεν είναι για το, για το πρόστιμο, είναι για τη ζωή τους.
0: Έχω την αίσθηση ότι πατίνια... οι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την τσέπη τους παρά για τη ζωή τους. Οπότε, αν φάνε ένα πρόστιμο, ενδεχομένως να το σκεφτούν.
1: 350 ευρώ είναι,
0: ναι,
1: το πρόστιμο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι για να φας πρόστιμο πρέπει να σε πιάσει η αστυνομία.
1: Αυτόν φαίνεται δεν τον πιάνει, είναι άπιαστος.
0: Άπιαστος.
1: Άπιαστος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει για τις γαλάζιες σημαίες.
1: Α, έβγαλε την... Ναι, μπράβο, να το πούμε
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, και υπήρχε... μάλλον δεν υπήρχαν σε
1: υπήρχε
0: αυτή τη λίστα.
1: Υπήρχε η απορία γιατί αποκλείστηκαν.
0: Ναι. Σε αυτή τη λίστα, λοιπόν, δεν υπήρχαν καθόλου παραλίες του Λιξουρίου. Πέρυσι ήταν δύο παραλίες, τα Λέπεδα και η Πετανή, πέρυσι. Φέτος, λοιπόν, σε αυτή την λίστα... δεν υπήρχαν. Η κυρία Λουκέρη, που είναι και αντιδήμαρχος τουρισμού, αναφέρει: με αφορμή τη μη απονομή της γαλάζιας σημαίας στις παραλίες Λέπεδα και Πετανή, οφείλω να αποσαφηνίσω προς κάθε κατεύθυνση τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να σταματήσει η παραπληροφόρηση και η σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα εκεί. Θα υπήρξαν αρκετά που θα υπόθηκαν.
1: Ναι.
0: Οι αιτήσεις για την απονομή της γαλάζιας σημαίας κατατέθηκαν ηλεκτρονικά από εμένα προσωπικά 13 Δεκεμβρίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και σύμφωνα με τις απαιτούμενες διαδικασίες. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ανέλαβε την υποχρέωση να ανταποκριθεί έγκαιρα σε συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την πορεία αξιολόγησης των φακέλων. Η μη απονομή της γαλάζιας σημαίας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε καθυστερημένη ανταπόκριση της υπηρεσίας στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα, την καθαρότητα ή την ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτε περισσότερο. Γίνεται επίσης σαφές προς όλους ότι οι παραλίες Λέπεδα και Πετανή είναι πεντακάθαρες, ασφαλείς και υψηλού επίπεδου, χωρίς να υπάρχει παραμικρή υπόνοια ή αμφισβήτηση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων ή των παρεχόμενων συνθήκων προς κατοίκους και επισκέπτες. Οι παραλίες αυτές συνεχίζουν να αποτελούν σημεία αναφοράς για τον τόπο μας και να πληρούν ουσιαστικά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Ως αντιδήμαρχος τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία και υποστήριξη της διαδικασίας μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης υποστελέχωσης, γραφειοκρατίας και δυσλειτουργιών. Η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε αποκλειστικά από υπηρεσιακούς παράγοντες και αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε ανάθεση σε ιδιώτη ή οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Ωστόσο, η εύρυθμη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών προϋποθέτει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αρμοδίων. Για το λόγο αυτό, θα διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες και οι παραλήψεις που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι και για ποιους λόγους δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Οι πολίτες δικαιούνται διαφάνεια, λογοδοσία και σαφείς απαντήσεις. Παρά τη φετινή μη απονομή της γαλάζιας σημαίας, οι παραλίες μας θα οργανωθούν πλήρως και θα συνεχίσουν να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και συνθήκες φιλοξενίας σε κατοίκους και επισκέπτες. Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε με το άνοιγμα του συστήματος υποβολής αιτήσεων τον Ιούνιο να υποβληθεί εκ νέου η υποψηφιότητα των παραλίων μας για την απονομή της γαλάζιας σημαίας. Τέλος, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία συντονισμένη προσπάθεια από συγκεκριμένους κύκλους, η οποία πηγάζει είτε από προσωπικές αιμονές και εμπάθεια, είτε από πολιτικές σκοπιμότητες με στόχο την απαξίωση του έργου και της προσωπικότητάς μου. Επιχειρούν συστηματικά να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις και να πλήξουν την αξιοπιστία και την υπόλοιψή μου χωρίς να γνωρίζουν ούτε το πραγματικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ούτε τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου. Η διαρκής παραπληροφόρηση, η διασπορά ανακριβιών και η στοχοποίηση ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά με ευθύνη και συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψω σε κανένα να χρησιμοποιεί το όνομά μου με ψευδείς, συκοφαντικά ή παραπλανητικά στοιχεία, ούτε να προχωρά σε δημόσια διαπόμπευση και διασπορά αναλυθιών εις βάρος μου. Για κάθε τέτοια ενέργεια θα προβώ άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται για την προάσπιση της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και της δημόσιας παρουσίας μου. Λοιπόν, με εκτίμηση, Ελένη Λουκέρη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λειξουρίου. Θα πω εδώ το εξής, ότι εγώ διάβασα πραγματικά δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που δεν πήρανε, γιατί κάποιοι το καυτερίασαν από την αντιπολίτευση του Λειξουρίου πάρα πολύ αρνητικά. Δεν ξέρω, έχει προσβάλει κανένα στην κυρία Λουκέρη?
1: Εγώ δεν ξέρω. Αλλά...
0: σε αυτά, θέλω να πω, σε αυτά, σε αυτές τις αναρτήσεις δεν το ξέρω.
1: Δεν διάβασα.
0: Πάντως,
1: αλλά για να το λέει.
0: Πάντως θα το λέει ξεκάθαρα.
1: Για να το λέει κάτι θα γίνει.
0: Και ότι είναι εδώ και αρκετό διάστημα αυτή η προσπάθεια.
1: Τι να πει κανείς. Γιατί αν κάτσω και σου πω.
0: Εκφράσαμε και εμείς την απορία. Γιατί δεν πήρε το Λειξούρι γαλάζιες σημαίες, χωρίς όμως κάτι παραπάνω, γιατί όπως ξέρουμε είναι πραγματικά καθαρότατες οι παραλίες.
1: Θα σου πω ότι χθες κατέβηκα στην παραλία, ήπια καφέ, συναντήθηκα και με Λειξουριώτη και σε κάποια στιγμή πάνω στη συζήτηση που είπαμε του λέω, ρε εσύ, γιατί εσείς έχετε τόση φαγωμάρα, κάτοικος όχι αυτοδιοικητικός.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε τόση κυφαγωμάρα μεταξύ σας και δεν κάθεστε να τα βρείτε? Τι γίνεται εκεί πέρα? Και μου λέει, είναι δυνατόν χωρίς μουρμούρα στο Λειξούρι? Αν δεν υπάρχει μουρμούρα δεν είσαι Λειξουριώτης. Αυτό μου είπε. Και του λέω, καλά, έτσι είναι τα πράγματα. Μου λέει, έτσι είναι. Πρέπει να υπάρχει μουρμούρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, να μας δεις. Μόνο στο γήπεδο μπορεί να είμαστε και για τον Ολυμπιακό να είμαστε μαζί.
0: Αλλά για τον Ολυμπιακό ή για τον Παλαιξουριακό?
1: Και τον Ολυμπιακό. Όταν κατεβαίνουν κάτω στον Ολυμπιακό είναι μονιασμένοι όλοι, φωνάζουν, έχουν τη θύρα. Λοιπόν, μια που είπαμε για τα αθλητικά τώρα, να πούμε ότι έχουμε μια ανάρτηση, μια ανακοίνωση από τον βουλευτή μας, τον κύριο Καπάτο, ο οποίος είχε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, για τις αθλητικές υποδομές και ενόψη των Βεργοτείων που ήταν να γίνει.
0: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, έγινε την Παρασκευή, μια μέρα πριν τους αγώνες. Πραγματοποίησε λοιπόν την Παρασκευή που μας πέρασε συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, με αντικείμενο τις αθλητικές υποδομές και τις ανάγκες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης εν όψη και της έναρξης των Βεργοτείων. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αναβάθμισης και αντικατάστασης τάπητα στίβου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αργοστολίου με τάπητα τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Το ΔΑΚ είναι πλέον έτοιμο να φιλοξενήσει τα φετινά Βεργότεια, προσφέροντας σε αθλητές, σωματεία, νέους και πολίτες ένα σύγχρονο και ποιοτικό χώρο άθλησης. Το έργο, λέει, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο Υπουργείο Εσωτερικών συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ και αφορά το γήπεδο, τα γήπεδα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, Αργοστόλη, Ομαλά, Βαθύ, Φαρακλάτα, Λειξούρι και φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια Ιωνιονίσων, με συμβολή και του Δήμου Αργοστολίου για την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου. Κατά τη συνάντηση τονίστηκε ότι παρά το καλό επίπεδο των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ώστε τα παιδιά και οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων προγραμμάτων του Υπουργείου για την ένταξη και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο την υποβολή νέων προτάσεων έργων από τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς. και ευχαριστεί θερμά τον πρωτή υπουργό, τον κύριο Βρούτση, για τη συνεργασία και τη στήριξή του, καθώς και για την κοινή προσπάθεια ενίσχυσης του αθλητισμού στο νομό και της νέας γενιάς που μας κάνει διαρκώς περήφανος. Αυτά τονίζει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καπάτος, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Επιστρέψαμε και θα συνδεθούμε.
1: Θα βγούμε πρώτα απ' όλα από την κανονική ροή του προγράμματος μας.
0: Ναι.
1: Για να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Βεβαίως, ο οποίος είναι εκλεκτός και από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα.
1: Να μας πει πολλά.
0: Η Κεφαλονιά, κατά τον κύριο Περιφερειάρχη, όχι κατά τον κύριο Κουρή, κατά τον κύριο Περιφερειάρχη, μπαίνουν λέει μπροστά μεγάλα έργα για Κεφαλονιά και Ιθάκη, για την ίδρυυση, για την παράκαμψη του Αργοστολίου, νέες παρεμβάσεις. Η Κεφαλονιά λέει θα γίνει ένα εργοτάξιο, έτσι υποσχέθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης όταν ήρθε εδώ. Για να δούμε τι λέει τώρα ο κύριος Κουρής. Τι θα μας πει, να μας δώσει τα φώτα του
1: δηλαδή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Θα γίνουμε ένα εργοτάξιο τόσο μεγάλο, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.
2: Ακούστε να σας πω. Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ σας τα έλεγα από την αρχή. Όταν βγήκανε όλοι οι αντιπολιτευόμενοι, λέγανε ότι η περιφέρεια ή ο περιφερειάρχης κοιτάει μόνο την Κέρκυρα.
0: Και εγώ το έλεγα.
2: Και εσύ το έλεγες.
0: Και η Σπυριδούλα το έλεγε.
2: Και η Σπυριδούλα το έλεγε.
0: Όλοι μας το λέγανε.
2: Ναι. Και ακούστε να σας πω. Στη διεκδίκηση πρέπει να το λες. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δύο νέα προγράμματα, το ΕΣΠΑ του 21-27 συν 3 και το ΕΠΑ που είναι το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ είναι 320 εκατομμύρια και το ΕΠΑ είναι 115 με την υπερδέσμευση. Το ΕΠΑ είναι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δίνει στην περιφέρεια η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σε αυτό υπάρχουν μέτρα στα οποία μπορείς να χρηματοδοτήσεις έργα, δράσεις κλπ. Και εγώ φώναζα ότι πρέπει όλοι να προετοιμαστούν γι' αυτό και κάνεις ενέργειες σύμφωνα με τις αρμοδιότητές σου. Παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια δεν μπορεί να φτιάξει ένα σχολείο, όμως μέσω του ΕΠΑ ή του ΕΣΠΑ μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Όποιος λοιπόν δήμος που έχει την αρμοδιότητα, έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα και την ικανότητα και το όραμα να φτιάξει ένα σχολείο, ας κάνει τη μελέτη να την καταθέσει. Και θα χρηματοδοτηθεί. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης.
0: Άρα δηλαδή το εάν δεν γίνουν νέα σχολεία ή αν δεν...
2: Αν δεν γίνουν νέα σχολεία, φταίει ο Δήμος. Όχι η περιφέρεια που μπορεί να χρηματοδοτήσει.
0: Είστε ξεκάθαρος.
2: Ακριβώς.
0: Ας το ακούσουν αυτό οι Δήμοι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: φταίει ο Δήμος. Εάν δεν γίνουν νέες ιδρεύσεις, φταίει ο Δήμος που θα βγάλει την προκήρυξη Περιφερειάρχης. Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι έχω δει τις προτάσεις που θα κατατεθούν και ήδη μπορεί να χρηματοδοτήσει το Λιξούρι για την αφαλάτωση, το Αργοστόλι για την αποσκλήρυση και τη συνέχιση του εργοστασίου και τη Σάμι για την ίδρυυση της Ερίσου, που έχουν έτοιμες μελέτες. Να αμέσως αμέσως πώς πάει η χρηματοδότηση. Να αμέσως αμέσως πώς πέφτουν τα λεφτά και στην Κεφαλονιά.
0: Όταν υπάρχουν οι μελέτες.
2: Ναι,
0: όταν
2: γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι μελέτες για αυτά. Έχουμε την ΟΧΕ. Η ΟΧΕ είναι ολοκληρωμένη χωρική
1: επένδυση,
2: έτσι, η οποία είναι Αργοστόλι Λιξούρι. Πρέπει να γίνουν όλες οι κατάλληλες διεργασίες και σήμερα γίνεται μία τέτοια διεργασία στο επιμελητήριο για να μετέχουν και κοινωνικοί φορείς για να οριμάσει η πρόταση για να μπορεί να ενταχθεί. Γιατί έχει βγάλει την πρόσκληση από 1η Ιανουαρίου ο Περιφερειάρχης για να ενταχθεί. Πρέπει να είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια για Λιξούρι και Αργοστόλι και οι προτάσεις που κάνανε ήταν ανώριμες. Άρα πρέπει να οριμάσουν τις προτάσεις για να μπορεί να τις εντάξει. Και έχει κάνει παράταση στην πρόσκληση ο Περιφερειάρχης. Άρα είναι μια συνεργασία. Εγώ δεν λέω ότι είναι μια υποχρέωση. Είναι μια συνεργασία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων. Και λέει και ο Περιφερειάρχης. Έχει μια πρόταση, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει από τον Περιφερειάρχη. Τον είχα πάει στο πρώτο κόμβο, τον είχα πάει στη ΒΠΕ, τον Περιφερειάρχη, και είδαμε ότι χρειάζεται αυτή η νέα... ο νέος δρόμος που ξεκινάει από την περιφερειακό του Αργοστολιού και καταλήγει στον πρώτο κόμβο και το είδε ότι πράγματι χρειάζεται αυτό το πράγμα, το έχει έτοιμο ο Δήμος και του λέει του Δήμου, δώσ' το σαν περιφέρεια να το κάνω. Λοιπόν, αν το χρηματοδοτήσω, αν το κάνω. Γιατί έχει και χρήματα σαν περιφέρεια Ιωνίσιων και μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το θέμα.
0: Άρα
2: το
0: βρίσκεται σε καλό δρόμο αυτό το...
2: Όλα βρίσκονται σε καλό δρόμο όταν υπάρχει καλή διάθεση και σωστή συνεργασία.
0: Οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί, έχετε έρθει σε συνεννόηση με τους Δήμους?
2: Έχω και εγώ, έχω σε συνεννόηση με τους Δημάρχους και ο Περιφερειάρχης έρχεται σε συνεννόηση κατευθείαν με τους Δημάρχους. Και γίνεται όλη αυτή η διαβούλευση η οποία χρειάζεται. Και εγώ από εδώ, σαν Περιφερειακή Ένωτα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, θα μπορέσω να τους στηρίξω. Ό,τι θέλουν, είμαστε στη διάθεσή τους.
0: Βλέπω ότι σε μια συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν για το δρόμο του αεροδρομίου και είσαστε καταπέλτης τότε, φωνάζατε, κάνατε ότι θα τον φτιάξω, θα τον κάνω. Βλέπω τώρα την κυρία Κουδρή, η οποία βγαίνει και λέει ότι τα χάλια... Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο...
2: Η κυρία Δρή τι λέει?
0: Η κυρία Δρή λέει ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο δρόμος στην κατάσταση που είναι. Δεν την είδατε την ανακοίνωση?
2: Όχι,
0: ναι.
2: Δεν την είδατε την ανακοίνωση. Ίσως δεν έχει περάσει η κυρία Δρή από το δρόμο που υπάρχει. Ένας δρόμος κανονικός, ωραίος, συντηρημένος.
0: Είχε και φωτογραφία που ήταν στον δρόμο, στον δρόμο του αεροδρομίου λέμε.
2: Εντάξει.
0: Δεξιά και αριστερά και τα τέτοια, τα γνωστά.
2: Εντάξει, πάνε και βγάζουν μια φωτογραφία, μια λακκούβα και τη βγάζουν τη μηχανή από μέσα και φαίνεται... Εντάξει, να είναι καλά, όλοι να είναι καλά. Όλοι να είναι καλά, νομίζουν ότι κάνουν αντιπολίτευση, αλλά δεν ξέρουν ότι αυτά τα θέματα... τα οποία είναι, πώς το λένε, θέματα καθημερινότητας που μπορούμε να τα διορθώσουμε και τα διορθώνουμε καθημερινά.
0: Δηλαδή ο δρόμος έχει διορθωθεί, κύριε Κουρή?
2: Ο δρόμος, οποιοσδήποτε δρόμος, δεν είναι μόνο, ακούστε να σας πω.
0: Όχι, για αυτό τον δρόμο που ήταν...
2: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Αλοΐζο, ακούστε με. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα προβλήματα είναι χιλιάδες.
0: Ναι.
2: Τα προβλήματα είναι χιλιάδες. Τα αξιοποιείς, τα αξιολογείς και προσπαθείς να τα διορθώσεις. Δεν γίνονται όλα. Δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Δεν έχω αντίρρηση για αυτό.
2: Εντάξει, λέμε για τον δρόμο του αεροδρομίου. Ναι. Λέμε ότι έπεσε, προχθές έπεσε στο δρόμο του αεροδρομίου ένα αυτοκίνητο και έσπασε τις μπάρες στο γεφύρι. Εντάξει, και το χάσαμε αυτό το αυτοκίνητο. Που κανονικά η αστυνομία πρέπει να τους είχε συλλάβει, να τους είχε βάλει μέσα. Γιατί σπάνε δημόσια περιουσία και εξαφανίζονται. Με συγχωρείτε, δεν τα προλαβαίνεις αυτά τα πράγματα. Μες. Πρέπει τώρα να κάνουμε, να το φτιάξουμε. Έχουμε εργολαβία να το φτιάξουμε και θα το φτιάξουμε. Ωραία. Θα πάνε στη σειρά τους. Έχουμε αξιοποιήσει το μηχανικό εξοπλισμό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα καθαρίζουμε την Κρανιά. Έχουμε αξιοποιήσει τα συνεργεία που βγαίνουν έξω και καθαρίζουν και κλείνουν τις λακκούβες κλπ. Αυτό δεν υπήρχε πριν, δεν το έχει η περιφέρεια. Το φτιάξαμε εμείς και πάει καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε σε αυτά τα επίπεδα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θέλω να το τονίσω και να το πω. Διαβάστε την εισήγησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα θέματα της Κεφαλονιάς. Θέλω να τα διαβάσετε. Και αξιολογήστε σε αυτούς τους φορείς που ήρθανε, που έπρεπε να είναι χιλιάδες φορείς, και από τους χιλιάδες φορείς της Κεφαλονιάς ήταν πέντε, για να πούνε πέντε πράγματα, τα οποία δεν ήταν πώς το λένε, ήταν μονομερή θέματα, για να πούνε πράγματα τα οποία, εντάξει.
0: Και μετά
2: γκρινιάζουν. Ήταν πέντε όμως.
0: Και μετά γκρινιάζουν.
2: Ήταν πέντε. Τα προβλήματα είναι χίλια. Εγώ τα χίλια προβλήματα τα είχα βάλει στην εισήγησή μου. Δεν μας ήρανε δηλαδή οι φορείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μας ήρανε. Εμείς τους σεβαστήκαμε και τα ακούσαμε. Ακούσαμε για τα λόγα του ένου, ακούσαμε για τα σχολεία, ακούσαμε για το ένα και το άλλο. Εντάξει. Είναι όμως φορείς από τη μια πλευρά. Και υπάρχουν χιλιάδες φορείς που έχουν προβλήματα και περιμένουν. Γιατί πιστεύουν ότι έχουμε την αξιοσύνη και τη δυνατότητα να τα κάνουμε. Και τα κάνουμε. Καθημερινά είμαστε στον δρόμο.
0: Δεν είμαστε ούτε κλεισμένοι. Να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί βλέπω εδώ και κάτι το ευχάριστο για τη δημιουργία δομών κοινωνικής κατοικίας μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ.
2: Εγώ δεν σας είπα ότι κάνουμε τη φοιτητική
0: αιστεία. Μας το είχατε
2: πει
0: στο παρελθόν, μας το είχατε πει, κύριε Κούρη.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα ότι κάνουμε τη φοιτητική αιστεία. Να, βρήκαμε και τα χρήματα για να την κάνουμε. Και μάλιστα θα την κάνουμε μέσα στο επόμενο, στην επόμενη διετία.
0: Ναι, αλλά εκείνος δεν λέει μόνο για την αιστεία, λέει και για άλλες. Λέει για το παλαιό νοσοκομείο.
2: Το παλαιό νοσοκομείο.
0: Λέει για το οικοτροφείο.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι λάθος είναι τώρα.
1: Αυτά αξιοποιούνται.
2: Το παλαιό νοσοκομείο της Ακίνθου είναι.
0: Εδώ λέει όμως.
2: Όχι, όχι. Είναι λάθος το παλαιό νοσοκομείο.
0: Ωραία.
2: Εδώ έχουμε το οικοτροφείο της Λάσης που θα το αξιοποιήσουμε. Θα το κάνουμε.
0: Είναι γνωστό μας, το έχετε πει.
2: Κοινωνική κατοικία, ναι, και για το νοσοκομείο της Ακίνθου. Έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, θα κάνουμε την προμελέτη. Θα κάνουμε την προμελέτη, θα κατατεθεί σαν μελέτη κατασκευή και θα γίνει. Και θα χρηματοδοτήσει. Προχωράει δηλαδή το θέμα. Και προχωράει με τη στήριξη του Νιεριβίμ και με τη στήριξη και της κυρία Ροκοφίλου, της Προέδρου, που θέλει να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινής. Ο Περιφερειάρχης το έχει πιάσει πολύ σοβαρά το θέμα. Έκανε τροποποίηση του ΕΣΠΑ και βάλαμε και τα χρήματα για να κάνουμε αυτές τις δύο κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνικές κατοικίες σημαίνει για τους φοιτητές, σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς, σημαίνει για τους γιατρούς. Δωμάτια, μονόκλινα και δίκλινα.
1: Αυτό ήταν και κάτι το οποίο το είπατε στη συνάντηση που είχατε με τους φοιτητές. Πώς το άκουσαν?
2: Βεβαίως.
1: Φαντάζομαι χάρηκαν πολύ.
2: Χάρηκαν διότι τους το λέγαμε, δεν βλέπανε κάτι. Mm-hmm. Εγώ το ήξερα όμως, γιατί εμείς που το προσπαθούμε, δηλαδή γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται. Ακούστε να σας πω, όταν έχεις ένα όραμα και θες να το υλοποιήσεις, το υλοποιείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν χρειάζεται να σε πιέσει ο καθένας. Αν θες να φτιάξεις ένα σχολείο, το φτιάχνεις. Δεν χρειάζεται να σε πιέσει ο καθένας, γιατί βλέπεις εσύ την ανάγκη. Όταν είσαι άξιος στη θέση που σε έχει εκλέξει ο λαός, έτσι, και θες να κάνεις κάτι, το κάνεις. Το υλοποιείς. Δεν χρειάζεται να σε πιέσει ο άλλος. Οι άλλοι σε πιέζουν διότι έτσι είναι το σύστημά τους. Mm. Νομίζουν ότι άμα βγουν στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο θα σε πιέσουν. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Και σε πιέζουν όσο είναι. Άμα όμως είσαι άξιος και το έχεις προγραμματίσει και ξέρεις πώς θα το υλοποιήσεις, το κάνεις. Όπως υλοποίησα, έχω φτιάξει στην κατά τη διάρκεια και τη θητεία μου 13 σχολεία και τα λύκεια, το πρώτο και το δεύτερο εργοστολείο. Και δεν χρειάζεται να με πιέσει κανένας, τα έτρεξα και τα έκανα. Άσχετο αν κάποιοι θέλανε να το γενιάσουν άλλοι. Δεν με πειράζει. Να είναι καλά, ήταν προσφορά σε, τουλάχιστον αυτός ο αγώνας που είχα κάνει στην νεολαία. Το οικοτροφείο θα γίνει, η κοινωνική κατοικία, η φοιτητική αιστεία θα γίνει στη Λάση. Τελεία.
1: Είδαμε ότι με τους φοιτητές, για να μείνω σε αυτό το θέμα, mm-hmm, συζητήσατε και για θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Και τι ακριβώς υπόθηκε και ποιο είναι το πραγματικό του.
2: Εντάξει, ακούστε να σας πω. Είναι νέα παιδιά. Mm-hmm. Κυκλοφορούν στην πόλη. Θέλουν και αυτά να αισθάνονται ασφαλείς. Όταν βλέπουν το ένα και το άλλο. Όταν βλέπουν να μην μπορούν να περνάνε από την πλατεία. Όταν βλέπουν ότι τους γίνεται ένα σχετικό bullying δεξιά και αριστερά. Δεν είναι ασφαλείς. Εγώ το συζήτησα με τον αστυνομικό διευθυντή και θα είμαι και με τον Μπρίτανη, θα το συζητήσω να δω πώς θα γίνει αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό. Mm-hmm. Όπως σοβαρό είναι ότι και ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής. Τα παιδιά, τα μικρά δεν μπορούν να παίζουν μόνο τους στην πλατεία ή δεν μπορούν να παίζουν μόνο στις πλατείες κλπ. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό. Σοβαρότατο. Και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να ενεργοποιήσουμε και τις δυνάμεις ασφαλείας, να δούμε πώς θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτό στην πόλη πλέον. Πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής. Το πρώτο που ζητήσαμε όταν συζητήσαμε με το γραφείο του Πρωθυπουργού που κάναμε μια συζήτηση για τα θέματα της Περιφερειακής Ενότητος, για τις δομές κλπ. Είπαμε ότι εμείς το πρώτο που βάζουμε είναι η ασφάλεια του κόσμου στην Κεφαλονιά. Είναι σοβαρότατο το θέμα και πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το κάνουμε.
0: Το έλαβαν κάτω στην Αθήνα σοβαρά υπόψη τους αυτό που τους είπατε?
2: Κοιτάτε, για να μην αισθάνεται ασφαλής ακόμα, θα πει ότι δεν το έχουν λάβει.
0: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος. Και πρέπει να είμαστε και εκεί ειλικρινείς και πρέπει να είμαστε, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η ασφάλεια του κόσμου πρέπει να είναι το πρωταρχικό. Εντάξει.
0: Εδώ και χρειάζεστε μάλιστα και τη βοήθεια του βουλευτή, βέβαια, έτσι.
2: Όλων χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι την έχουμε, γιατί και αυτός στηρίζει και αγωνίζεται και οι δήμαρχοι και όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ένα ικανοποιητικό δρόμο και θα πάμε καλά. Και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταλάβει ότι πρέπει να δώσουν μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα και δίνουν αυτή τη στιγμή, για να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Για το θέμα των παρεμβάσεων που θα κάνετε για τα θέματα της σύνδρευσης, σε Αργοστόλη, Λιξούρη, Σάμι και Ιθάκη, τι έχετε να μας πείτε?
2: Σας είπα ότι ο Εξήγηλιο Περιφερειάρχης τη χρηματοδότηση του, της αφαλάτος στο Λιξούρη, 4,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια για το Αργοστόλη, για την επέκταση του, της αποσκλήρησης του νερού, και νομίζω 5 εκατομμύρια για την ίδρυυση της Ερίσου, στη Σάμι. Έχουμε κάνει και έχουμε καταθέσει, γιατί πάμε πολύ περισσότερο και μπροστά όταν εμείς βάζουμε τα θέματα και άλλοι μας ακολουθούν και μας λένε τι κάνετε για τις λιμνοδεξαμενές. Ποιος ήξερε, αν δεν το είχα βγάλει εγώ για τις λιμνοδεξαμενές, ότι υπάρχουν οι λιμνοδεξαμενές? Κανένας δεν το είχε, και το προκαλώ όποιον είχε στο πρόγραμμά του από όταν έβγαλα τις λιμνοδεξαμενές στην επιφάνεια να μου το δείξει μετά το 20. Mm-hmm. Τον προκαλώ. Λοιπόν, αξιοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα που έκανα εγώ μέσω του Αντώνη Τρίτσι να κάνουμε την επικυρωποίηση των μελετών των λιμνοδεξαμενών σε όλα τα Ιόνια και καταθέσαμε 4 λιμνοδεξαμενές για την αξιοποίησή τους στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 65 εκατομμύρια. Και είναι για την Κεφαλονιά το Φράγμα Γατογής και η λιμνοδεξαμενή των Γριζάτων, μαζί με τα δίχτυά τους. Είναι το Φράγμα Ρεγκίνη και το δίχτυό τους, και είναι και το Φράγμα Φιολίτη στη Ζάκυνθο, μαζί με τα δίχτυά τους.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι που έχουμε καταθέσει. Εν τω μεταξύ, έχουμε... επικαιροποιούμε αυτή τη στιγμή τη λιμνοδεξαμενή του Λιχνιά και του Κατελιού, για να περάσουμε τα περιβαλλοντολογικά ώστε να έχουμε έτοιμες τις μελέτες για να δούμε τι άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε για να χρηματοδοτήσουμε, και ήδη έχουμε και τη μελέτη 1.625.000 για πέντε δεξαμενές μεταλλικές. Μία στην Έρισο, μία στο Λιξούρι, μία στη Θηνιά, μία πάνω στον Άγιο Νικόλα στην Ιπολά και μία στο Αμαλά. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει, για το νερό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και θα προχωρήσουμε και τη διαχείριση του νερού και γύρω από τον Ένο, γιατί θέλουμε να αξιοποιήσουμε δεξαμενές οι οποίες έχουν σχέση και με τις κτηνοτροφικές μονάδες για να έχουν οι κτηνοτρόφοι νερό, και να έχουμε και νερό γύρω από τον Ένο για πιθανή αντιπυρική προστασία του.
0: Βλέπω εδώ μια παρέμβαση που έχει κάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Λιξουρίου, ο κύριος Θεοφυλάτος, και σας ρωτάει τον κύριο Περιφερειάρχη και εσάς βεβαίως κατ' επέκταση, τι θα κάνετε για το τοιχείο εκείνο στην είσοδο του Λιξουρίου την ώρα που μπαίνει, που είναι πολύ επικίνδυνο. Την έχετε δει αυτή την...
1: ανάρτηση?
2: Δεν την έχω.
0: Δεν την έχετε δει. Αναφέρει για ένα τοιχείο που έζωζε ζωές, αλλά τώρα κινδυνεύει για οδηγούς και διερχόμενους πολίτες στην είσοδο της πόλης του Λιξουρίου, και συγκεκριμένα στην αρχή του περιφερειακού δρόμου Λιξούρη-Αργοστόλη.
2: Δεν το έχω δει, θα το δω.
0: Ναι, αυτό λέει. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Ο κ. Βαγγέλης είναι ένας ενεργός πολίτης, ένας ενεργός δημοτικός σύμβουλος της περιοχής, σεβαστός. Βλέπουμε όλες τις παρατηρήσεις που κάνουν και τις καταγράφουμε και τις διορθώνουμε. Θέλουμε τη στήριξη και τη βοήθεια του κόσμου. Το να σου πει κάποιος ότι αυτό είναι λάθος, ότι αυτή είναι μια λακκούβα, ότι αυτό είναι έπεσε μια μπάρα, το αυτό είναι βοήθεια. Είναι βοήθεια, ειλικρινά σας το λέω. Είναι βοήθεια και καταγράφεται. Καταγράφεται αμέσως. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας κάνουν αυτές τις παρατηρήσεις. Θέλουμε να μας κάνουν τις παρατηρήσεις, γιατί υπάρχει και μια συνεργασία. Και υπάρχει και μια αλληλεποστήριξη. Σου λέει να κάνεις κάτι ο άλλος, το κάνεις και ευχαριστιέται κιόλας. Δεν το κάνεις, δυσαρεστιέται. Όμως στην πορεία και στο σύνολο των προτεραιοτήτων σου πρέπει να το κάνεις. Και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται. Όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Σας είπα ότι έχουμε τώρα μια χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια για την αντιπλημμυρική προστασία, τα οποία τα έχουμε ήδη εξασφαλίσει, και δουλεύουμε τώρα ένα πρόγραμμα για, γιατί θα βγουν μια προκήρυξη 5 εκατομμυρίων για την οδική ασφάλεια, τα οποία θα τα, μέσα σε αυτό θα βάλουμε όλες αυτές. Θα βάλουμε διαγραμμίσεις, θα βάλουμε βροχοπροστασία, θα βάλουμε ασφαλτοστρώσεις, θα βάλουμε τυχεία, θα βάλουμε τα πάντα. Σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν είδατε μια δημοσίευση η οποία αφορούσε τη γέφυρα στην Αγία Βαρβάρα.
2: Την λέει... είδα, την είδα και ναι. Ήδη έχω...
0: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Κοιτάτε να σας πω, είναι μια γέφυρα εμπέλεη η οποία για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει. Είναι ναι. Τώρα πόσα χρόνια, από το 90 ναι. Αυτή η γέφυρα εμπέλεη. Εγώ έχω ήδη ετοιμάζουμε μια προμελέτη και την έχουμε έτοιμη για να μπορούσουμε να εντάξουμε μια μελέτη, να την βγάλουμε σε προκήρυξη για να την διορθώσουμε. Είναι μαζί με τον κόβο του Πετρία. Μια γέφυρα. Είναι δύο γέφυρες στην Αγία Βαρβαρά. Είναι δύο γέφυρες. Η μία γέφυρα αυτή που είναι η Μπέλε και η άλλη γέφυρα δίπλα που είναι προς τα Προκοπάτα. Θέλουν διόρθωση, επισκευή και καινούρια γέφυρα. Και να γίνει και ο κόμος του Πετρία. Είναι σοβαρό. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τη χρηματοδότηση της μελέτης.
0: Μέσα στα σχέδια.
2: Προηγείται βέβαια ο κόμβος του Αργοστολίου που τον έχουμε έτοιμο και αυτό. Ναι. Περιμένουμε τα περιβαλλοντολογικά να ενταχθεί. Ναι. Πιστεύω θα στοιχήσει γύρω σε 650.000. Τουλάχιστον να τον προκηρύξουμε.
0: Ξέρω ότι θα σας κουράσω, γιατί σας έχω ερωτήσει για αυτό το θέμα αρκετές φορές. Μου έχετε απαντήσει. Παρόλα αυτά ξαναέχω τις ερωτήσεις από τον πρόεδρο της Άσου. Τι γίνεται εκεί πέρα με τον δρόμο?
2: Το δρόμο της Άσου κάναμε μια παρέμβαση με την πολιτική προστασία, γιατί πράγματι γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Χρήστο και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του. Γιατί σε παίρνει ένας πρόεδρος με καλοπροαίρετα και σου λέει έχω πρόβλημα στον δρόμο, τι θα γίνει. Όταν δεν μπορείς να το φτιάξεις στο σύνολό του, κάνεις κάποιες επιδιορθώσεις οι οποίες θα είναι ικανοποιητικές. Πήγε λοιπόν η πολιτική προστασία εκεί, ο μηχανικός, είδανε πώς θα κάνουν την παρέμβαση. Θα κάνουμε μια παράκαμψη με έναν αγωγό για να μπορεί να είναι ασφαλής ο δρόμος όσο το δυνατόν καλύτερα, μέχρι να μπορέσουν να πάρουμε τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση που έχει πέσει ο δρόμος. Καταλαβαίνετε ότι τότε σας είπα ότι αυτά τα λεφτά υπήρχαν, τα έχουν χάσει. Τα χάσανε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή τα χρήματα για την επιδιόρθωση των πληγμάτων του Ιαννού.
1: Mm.
2: Και τώρα ετοιμάζουμε τη μελέτη, είναι στα περιβαλλοντολογικά όλοι αυτοί και το δρόμο της Άσου. Και οι δύο παρεμβάσεις από το Χάρακα προς την Άσο είναι άλλα δύο σημεία που έχουν χτυπηθεί. Και ο δρόμος εκεί από τα Διβαράτα μέχρι την Αγία Εφημία που έχει κάποια γεφύρια που θέλουν προετοιμασία κλπ. Είναι μία μελέτη η οποία την κόψαμε σε έξι επιμέρους μελέτες για να μπορούμε να είναι σημεία τα οποία να μην είναι μεγάλο το ποσό για να το ζητήσεις, να ζητάμε σιγά σιγά μαζί με τα τέχνη του Μπαράτη, τα έχουμε έτοιμα, ούτως ώστε να μπορούμε να τα επιδορθώσουμε σε αυτά σιγά σιγά. Γιατί όλα μαζί, όπως μας δώσανε τα πρώτα χρήματα, δεν πρόκειται να μας τα δώσουν.
0: Μάλιστα. Καταλάβω. Ωραία. Κύριε Κουρή, εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις μας. Αν θέλετε κάτι να πείτε.
2: Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τα θέματα, θέλουμε τους φορείς, θέλουμε να είναι. Να μας έχουν εμπιστοσύνη ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, ό,τι μπορούμε όμως κάνουμε. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Τα προβλήματα όμως είναι χιλιάδες και ο κόσμος τα ξέρει, τα γνωρίζει και θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας. Να τα συζητάμε, να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Είναι θέματα τα οποία επί της ουσίας βλέπετε ότι ένα μεγάλο έργο τόσες 10 χρόνια δεν έχει γίνει στην Κεφαλονιά. Εμείς θα ξεκινήσουμε 3 έργα τώρα, μεγάλα.
0: Και βέβαια να μην ρωτήσω αν έχουμε κανένα νέο για το δρόμο Αργοστόλη-Πόρο.
2: Το Αργοστόλη-Πόρο είδατε στην παρέμβασή μου εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν και ο βουλευτής του τόπα. Του το είπα. Του είπα ότι με συγχωρείτε κύριε βουλευτά, αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έπρεπε να ήδη να τον έχουν χρηματοδοτήσει. Πιστεύω ότι και αυτός δεν θα αισθάνεται καλά. Και αυτός δεν θα αισθάνεται καλά. Mm. Όταν ήρθε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είπε ότι θα δώσει τα 55 εκατομμύρια και τα περιμένουμε ακόμα. Εγώ του το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν απέφθαινα προς τον βουλευτή βέβαια,
0: ναι.
2: Το απέφθαινα προς την κυβέρνηση. και η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της. Εμείς κάναμε ακόμα, ζητήσαμε και το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εμείς ζητήσαμε να γίνει και η, επειδή συμβιβαρύνεται πάρα πολύ ο δρόμος με τις νταλίκες, τα δύο τελευταία δρομολόγια, το ένα τελευταίο δρομολόγιο να έρχεται αργοστόλι του καραβιού για να παίρνει τις νταλίκες και το πρώτο να φεύγει από το αργοστόλι να πηγαίνει στην Κυλλίνη για να παίρνει τις νταλίκες.
0: Πολύ καλό αυτό. Πολύ
2: για
0: καλό.
2: Να μην επιβαρύνεται, για να μην επιβαρύνεται και ο Περιφερειακός το ζητάει. Όταν πάει και στον Κίκα που είναι βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας, το ζητάει συνέχεια. Αυτό να πρέπει να το κάνει, να το χρηματοδοτήσει τουλάχιστον.
0: Πολύ καλό. Μακάρι, μακάρι.
2: Γιατί ξέρετε, δεν επιβαρύνεται τόσο δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
0: Αφού δεν μπορούν να κάνουν.
2: Και εμείς τον ασφαλτο, τον, και εμείς κάνουμε. Κλείσαμε τις λακκούβες πρώτα απ' όλα. Έχουμε τα συνεργεία και κλείνουμε τις λακκούβες. Τον διαγραμμίσαμε. Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνος δρόμος. Το λέμε. Δεν κρυβόμαστε.
0: Ναι.
2: Δεν κρίνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς θέλουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Άλλωστε, γι' αυτό μας έδωσε εμπιστοσύνη και ο κόσμος. Και είμαστε έξω στον κόσμο. Ακούμε τα θέματα, ακούμε τα προβλήματα.
0: Ωραία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει και οι φορείς οι οποίοι κατά καιρούς γκρινιάζουν να συμμετέχουν όταν τους καλείτε. Ελάτε εδώ και πέστε μας κι εσείς ποιο είναι το πρόβλημα. Δώστε μας,
2: κάντε
0: μας μια πρόταση. Η οποία μου είπατε τώρα ότι ενώ έπρεπε να είναι πάρα πολλοί οι φορείς, ήρθαν μόνο πέντε.
2: Λοιπόν,
0: μετά γκρινιάζουν.
2: Έτσι. Και σας προκαλώ να διαβάσετε την εισήγησή μου. Ήταν στο 7ο θέμα. Για την εισήγησή μου για τα έργα και τις δράσεις της περιφέρειας που τα είχα όλα αυτά τα θέματα. Είχα για τα σχολεία, είχα για τα άγρια άλογα, είχα για το οικοτροφείο, είχα για την οδική ασφάλεια, είχα για τους δρόμους, είχα για τους κομμάτινους δρόμους, είχα όλα αυτά τα πράγματα. Είχα για την ευλογιά, είχα για την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Εμείς δεν κρύβουμε τα προβλήματα. Εμείς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα όλα τα θέματα. Είμαστε κοντά στον κόσμο και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο. Διαφορετικά αυτή η αποτυχία είναι να μην είσαι κοντά στον κόσμο, να ακούς. Αλλά και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εμείς προσπαθούμε. Προσπαθούμε καθημερινά.
0: Ναι, δεν έχουν καταλάβει πολύ, συγγνώμη, είπα πριν για την έκφραση χωνεύση, δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι προκειμένου να γίνει ένα έργο υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία αν δεν ολοκληρωθούν δεν μπορεί να γίνουν.
2: Εγώ σας είπα ότι επί νομαρχίας σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα έργο, σε 2 μήνες είχαμε εργολάβο. Τώρα θέλουμε 1,5 χρόνο.
0: Ακριβώς,
2: με τις διαδικασίες. 1,5 χρόνο.
0: Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν, οπότε.
2: Και αν δεν έχουμε στάσεις συνολικές, δηλαδή αν ένας μελετητής που θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη μας κάνει μια έσταση και πάμε στο διοικητικό δικαστήριο, βράσε όριζα που λένε.
0: Καταλάβαμε.
2: Πάμε 2 χρόνια, 3 χρόνια.
0: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε πολύ για την
1: συζήτηση.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να πούμε, θέλω να κουβεντιάσουμε και αύριο μεθαύριο, να πούμε για τα άγρια άλογα, να πούμε για τις δυνατότητες, να πούμε για τα σχολεία, να πούμε για το τρίτο δενειαπαγωγείο που είπαν στο περιφερειακό, να πούμε για το νερό που φώναξε ο κύριος Μπατζουράτος για το νερό.
0: Ναι.
2: Όταν εγώ το έβγαλα το νερό στην επιφάνεια δεν ήξερε τίποτα. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ είμαστε.
2: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Θα το κανονίσουμε να το συζητήσουμε εκτενές, να συζητήσουμε και αυτά τα επιμέρους θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
3: Κόσμος 96,5.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε
1: στα πρωτοσέλιδα
0: της Πυριδούλας.
1: Τα αφήσαμε λίγο, αλλά θα πάμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα.
0: Όχι, ήταν σημαντική η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Κουρή.
1: Δεν λέω το αντίθετο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Ο έμπολα, να πούμε, δεν είχε σταματήσει ποτέ στην Αφρική, έτσι.
0: Δεν είχε σταματήσει στην Αφρική, αλλά τώρα έρχεται και προς τα μας.
1: Γιατί έρχεται?
0: Δεν θα έρθει.
1: Λοιπόν, για την Αφρική λέει εδώ. Επίσης, ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο? Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Τα Νέα, 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα αίσθησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου, λέει για Σαμαρά Καραμανλή. Και οι ομιλίες που συζητήθηκαν,

0: Και υπάρχουν. Metropolitan Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Επίσης, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων και απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Επίσης, τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια και το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάνω σε αυτό που λες, που έχει το στην επικεφαλίδα του ευημερία και τα λοιπά.
0: Ασφάλεια νέο κράτος.
1: Ναι, θέλω να πω ότι πρώτη φορά άκουσα πρωθυπουργό να είναι τόσο πολύ στεναχωρεμένος για το πώς περνάνε οι Έλληνες, για τη φτώχεια και για την ακρίβεια, και ήταν η πρώτη φορά που δεν άκουσα πρωθυπουργό να λέει ότι για όλα αυτά που θλίβεται έχει νέα μέτρα και μπορεί να κάνει, έχει πάρει μέτρα.
0: Δεν μπορεί να τα πει τώρα. Τι θα έχει να πει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης?
1: Ναι, τότε να μην λέει ότι θλίβεται.
0: Θλίβεται, θα περάσει όλο το καλοκαίρι σκεπτόμενος,
1: ναι,
0: τι μπορεί να κάνει,
1: ναι,
0: και προεκλογικά στην ΔΕΘ θα τα ανακοινώσει.
1: Μάλιστα, εντάξει, καλά κρασιά.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε και την άλλη ανάγνωση, έτσι,
1: ναι,
0: τώρα, τις εφημερίδες των συντακτών.
1: Για να ακούσουμε ποιοι είναι οι
0: Άρχισε
1: δελφίνοι.
0: Η μάχη, ένα λεπτό. Άρχισε η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας? Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Λοιπόν, ποιοι φαίνονται εδώ?
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Δένδιας,
1: ναι,
0: ο Κυριάκος Πιαρακάκης,
1: ναι,
0: ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Καλά, για τους δύο τελευταίους θα γελάσω. Για τους δύο πρώτους βλέπω μια σοβαρότητα. Αλλά για αν είναι δυνατόν,
0: λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών γράφει και όλες για τη Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου. Η ΑΕΚ έκανε χθες φιέστα τίτλου.
1: Εάν δω τον Άδωνη Γεωργιάδη να γίνεται πρόεδρος, τώρα είναι αντιπρόεδρος, να γίνει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπουργός Υγείας είναι.
1: Ναι,
0: αντιπρόεδρος.
1: Αντιπρόεδρος. Είναι και αντιπρόεδρος. Και αυτός και ο Χατζηδάκης.
0: Μπράβο
1: και
0: τον
1: δύο.
0: Χατζηδάκης.
1: Λοιπόν, αν τον δω πρόεδρο, θα πέσω από το παρκόνι.
0: Έχει ξαναβάλει υποψηφιότητα στο παρελθόν.
1: Ναι, έχει ξαναβάλει. Τότε ήτανε, δεν ήταν όπως είναι τώρα, όπως το ξέρουμε τώρα. Τότε το ξέραμε κάπως λίγο πιο διαφορετικό. Τώρα, εάν τον δω, θα πέσω από το μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια, αυτά από τον Νίκο Δένδια. Επίσης, εχμές Κυριάκου κατά Καραμανλή και Σαμαρά. Άλλο θέμα, περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι.
1: Καλά
0: η
1: μας
0: κυβέρνηση
1: κάνει.
0: Να πάψει να μας τα, να μας, να, ναι, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής. Τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας.
1: Καλά μας κάνουνε! Καλά μας κάνουνε!

0: η εφημερίδα Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις σύβρες και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Ο Νίκος Δένας. Η εφημερίδα Political, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν το 27 και έθεσε άπαντες σε ετοιμότητα. Έβαλε στο επίκεντρο ανάπτυξη, μισθούς και σταθερότητα. Επίσης, απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία εφταετία ισοδυναμούν με το συνολικό ένφια 12 ετών. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο στην Κρήτη και στην Μάνη έστειλε φυρμάνι. Το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΔΕ. Ναι, συγγνώμη, ΑΕΔΕ. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Επίσης, είναι ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα, απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Λοιπόν και η Εσπρέσο όπως ήταν αναμενόμενο, ο κουβάς της Eurovision, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Βουλγάρικος θρίαμβος με άρωμα Ελλάδας πήρε από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting αποκλειστικές δηλώσεις πρώην Eurostars. Εδώ βλέπω τη Σοφία Βόσου. Η Εσπρέσο ανοίγει το μαύρο κουτί του τελικού στη Βιέννη. Ένα θέμα είναι αυτό. Η εφημερίδα Star έχει άλλο θέμα πρώτο. Παντρεύτηκαν κρυφά Οικονομάκου για Τσερέλα χωρίς καλεσμένους με δύο κουμπάρους στην πλάκα.
1: Αυτό είναι η είδηση για πρωτοσέλιδο. Είχα μια στεναχώρια και μια αγωνία. Μα δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς Οικονομάκου. Πώς η νύφη αποπροσανατόλισε τους δημοσιογράφους για την τοποθεσία του μυστηρίου, το εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα και οι ανθοδέσμοι από λευκές καμέλιες. Και επίσης, πώς θα σηκώσουν όρθιο το Σταύρο Φλόρο, βιονικό μέλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, φήμες για αποζημίωση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θέλω να πάω στο εξής, γιατί είναι οι ημέρες που θα ακουστούν όλα.
1: Δηλαδή
0: κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα, θα μάθουμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και βλέπουμε πάντως 21 φαίνεται ότι θα ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ναι ότι υπάρχει κόμμα, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θέλουμε να δούμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος.
1: Το όνομα του κόμματος με το Περιστέρι, τι είπε, ειρήνη, αγάπη, κάτι τέτοιο δεν είναι.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, στις 26 του μήνα, δηλαδή Τρίτη, ναι. Ξέρω γιατί αποφάσισε Τρίτη και όχι Δευτέρα, για παράδειγμα.
1: Ο άλλος ο Τύρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ναι, θα πει και αυτός για το κόμμα του. Λοιπόν,
1: μα σώσουν όλοι. Τρέχουν όλοι να σώσουν.
0: Υπάρχουνε
1: τον κακόμοιρο τον Έλληνα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον κύριο Πολάκη, τον οποίο διέγραψε ο κύριος Φάμελος, και εκεί ακούγονται φήμες για το που μπορεί να καταλήξει.
1: Λένε πολλοί ότι θα κάνει δικό του κόμμα κι αυτός, άλλος ο Τυρός.
0: Όχι, εγώ νομίζω το πρωί ότι θα πάει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Το πρωί το άκουγα στη τηλεόραση ότι ετοιμάζεται, λέει, να κάνει να ιδρύσει δικό του κόμμα. Λέει, άλλος ένας ο Τυρός.
2: Κόσμος 96,5. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν,
1: πλακώσαν όλοι οι σωτήρες να σώσουν τη χώρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε.
1: Άκουγα το Χατζηδάκη το πρωί στο Πορτοσάλτε και έλεγα να σπάσω το ηχείο του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Ο κόσμος έχει ένα όπλο στο χέρι του. Αυτό λέγεται ψήφος. Αυτός που πιστεύει ότι θέλει, αυτόν που πιστεύει ότι θέλει, θα τον ψηφίσει. Αν πιστεύει ότι θα σώσει τη χώρα οποιοδήποτε, θα ψηφίσει αυτόν.
1: Γιατί εγώ, για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση, θα σου πω τι πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας που να μπορεί να κουμπίσει κάποιος απάνω του. Κανένας, μα κανένας. Κανένας δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη να πω ότι θα ακουμπήσω απάνω του για να σωθεί η χώρα. Κανένας. Προσωπική μου εκτίμηση.
0: Εντάξει.
1: Τους βλέπω όλους τόσο μικρούς και μένω εδώ. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σας πάω σε μια πάρα πολύ καλή είδηση η οποία μας έρχεται από την Ιθάκη. Είναι από αυτές τις ειδήσεις τις περίεργες που είναι πολύ ευχάριστες βασικά, γιατί βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται τόσο πολύ
1: και αντικαθιστά την πολιτεία.
0: Ναι, ακριβώς. Βέβαια θέλω να πω κάτι ακόμα, ότι πριν από μερικές μέρες το θέμα που έχουμε, με το οποίο μάλλον έχουμε ασχοληθεί ένα κάρο φορές εδώ στην εκπομπή μας και στην εκπομπή μας δηλαδή, το θέμα του παιδιάτρου στην Ιθάκη έφτασε και σε, άργησε βέβαια, αλλά έφτασε και σε αθηναϊκά κανάλια. Λοιπόν, τι έγινε? Είχε συνάντηση ο κύριος Στανίτσας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εκεί λοιπόν τον ευχαριστεί πρώτα απ' όλα για την συνεργασία και ανακοινώνουν μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ιθάκη. Η οικογένεια Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύπτει για χρονικό διάστημα 3 ετών το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως ως επιπλέον οικονομικό κίνητρο για όποιον παιδίατρο επιλέξει να υπηρετεί στην Ιθάκη.
1: Μπράβο.
0: Με βάλτε κάτω τώρα. 1.500 επί 10 μας κάνουν 15.000 συν 3, 18. 18 και 18, 36 και 18, 54. Μία οικογένεια αποφασίζει λοιπόν να δώσει 54.000 σε έναν γιατρό από μόνη της
1: και να προσφέρει τις υπηρεσίες
0: του.
1: Υπηρεσίες του στα παιδιά της Ιθάκης. Μπράβο στον κύριο Δημητρίου.
0: Φανταστείτε ότι σε συνδυασμό με τα κίνητρα που έχει το Υπουργείο Υγείας, οι μηνιαίες αποδοχές θα αγγίζουν για τον γιατρό, έτσι, 4.000 ευρώ. Ενώ παράλληλα ο Δήμος Ιθάκης διαθέτει κατοικία και στέγαση με όλα πληρωμένα.
1: Άρα δεν είναι 4.000, είναι πολλά περισσότερα.
0: Όχι, είναι 4.000. Αυτή είναι η αμοιβή.
1: Βρε παιδί μου, 4. Άμα θα νίκιαζε όμως στο σπίτι και πλήρωνε, πόσο θα ήταν?
0: Θα πληρώνει αυτά που θα τρώει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Μα του λέει και τι σύντη.
0: Όχι, κατοικία για τη στέγαση του ιατρού με όλα πληρωμένα. Αυτό είναι. Αυτό διαθέτει ο Δήμος Ιθάκης. Λοιπόν, η οικογένεια Δημητρίου αποδεικνύει διαχρονικά την αγάπη και την στήριξή του προς την Ιθάκη, καθώς δεν προσφέρει μόνο οικονομικά, αλλά βρίσκεται σταθερά δίπλα στο νησί, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο και συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την Ιθάκη. Η στήριξη της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για τα παιδιά και τις οικογένειες της Ιθάκης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Δήμο και με συνεργασία, υπευθυνότητα και έμπρακτη στήριξη συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του τόπου μας. Διονύση Στανίτσας.
1: Μπράβο στον κύριο Δημητρίου. Τα συγχαρητήριά μας. Και όμως, όταν εκεί που η πολιτεία δεν βάζει το χεράκι της,
0: έρχεται ο ιδιώτης να κάνει τη δουλειά.
1: Άιστε. Και μετά μου λες Να πάει ο Άδωνης για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι σήμερα και αύριο υπάρχει ένα συνέδριο, είναι το τρίτο φοιτητικό συνέδριο και ξεκινά σήμερα στο Αργοστόλι, φέρνοντας στο προσκήνιο φοιτητές, ερευνητές και πανεπιστημιακούς γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ποια είναι αυτά? Τεχνητή νοημοσύνη, παραπληροφόρηση, ψηφιακά μέσα, μάρκετινγκ, τουρισμό και νέες τεχνολογίες. Σήμερα λοιπόν από τις 10.30 έως και τις 7.30 το απόγευμα και αύριο από τις 10 παρατέταρτο το πρωί έως τις 7. Στο αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης. Να πούμε ότι το συνέδριο περιλαμβάνει ακριβώς τις θεματικές τεχνητή νοημοσύνη και μέσα, παραπληροφόρηση και ψηφιακή επικοινωνία, τεχνητή νοημοσύνη, ηθική και εκπαίδευση, μάρκετινγκ και συμπεριφορά καταναλωτή, πολιτισμός, τουρισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες. Θα υπάρξουν και βεβαίως αρκετοί που θα μιλήσουν, ενώ αρκετοί τους καθηγητές, ναι, έτσι, οι οποίοι έχουν να δείξουν πράγματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και φαντάζομαι όλοι οι μαθητές, οι φοιτητές, συγγνώμη, να το παρακολουθήσουν γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι της εποχής μας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε εντάχει πώς θα εορταστεί η φετινή Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, γιατί θα έχουμε παρέλαση. Λοιπόν, στις 11 θα έχουμε δοξολογία στην Μητρόπολη. Στις 11.30 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ριζοσπαστών από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τους εκπροσώπους όλων των παραρτημάτων, των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων. Ξέρετε, στο Μνημείο των Ριζοσπαστών είναι αυτό που λέμε το περιβολάκι, είναι το Μνημείο του Μέτελα, εκεί κάτω στο Ξενία. Στις 12 λοιπόν θα έχουμε την παρέλαση. Και μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει η δεξίωση στην αίθουσα του διοικητηρίου. Εκεί ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρής, θα κάνει βραβεύσεις σε επιφανείς κεφαλήνες για την επιτυχημένη δραστηριότητα του σε τομέα αρμοδιότητάς τους, όπως κάνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και να πάμε και στην κολύμβηση που είχαμε χθες, που ήταν ωραία και τα παιδάκια χάρηκαν. Εγώ την άκουγα, έτσι, έβλεπα και κάποιες από τις εκκινήσεις ή από τους τερματισμούς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν τον δεύτερο διασυλλογικό αγώνα κολύμβησης. Χθες έγινε, 12 η ώρα ξεκίνησαν. Στεύτηκε βεβαίως με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας όμορφες στιγμές αθλητισμού, άμυλας, συνεργασίας. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνιονήσων, το Δήμο Αργοστολίου και την Κολυμβητική Ομοσπονδία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση του αθλητισμού. Ο Ναυτικός Όμιλος βεβαίως ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή, και υπάρχει και πολύ ωραίο ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ στο ΙΝ Κεφαλονιά. Όλο χαμόγελα βλέπεις.
1: Και τα αστεράκια.
0: Ναι, ήταν
1: παιδιά αστέρια.
0: Και μεγαλύτερα παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί
1: τα μικρά μου αρέσουν.
0: Ναι, εντάξει. Και βλέπεις όμως χαμόγελα, δηλαδή όποια θέση και να τερματίσεις, ό,τι και να κάνεις και μόνο που παίρνεις μέρος, είναι χαρούμενα τα παιδιά. Και μπράβο.
1: Και μην ξεχνάς ότι η Κεφαλονιά έχει παράδοση σε αυτά τα αθλήματα και ιδιαίτερα στο water polo, το οποίο πάει πια, που ήταν κάποτε. Ήμουνα εδώ,
0: ναι,
1: και το χαιρόμουνα, και στο τελευταίο για όλα ήμουνα εδώ, πήγαινα, παρακολουθούσα, τι ωραία, τι καλά που είχε φτάσει η ομάδα, και δυστυχώς χαίρεται.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Να σας υπενθυμίσω δε τις διακοπές ρεύματος, έτσι ξέρετε είναι εκείνη η περιοχή, είναι μέχρι τις 4, ξανά την Τετάρτη μέχρι τις 4 και ξανά την Παρασκευή μέχρι τις 4. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε μια επικοινωνία με το διευθυντή
1: και να μας πει τι.
0: Να μας πει γιατί γίνεται τόσο έντονο όλο αυτό.
1: Σου έχει πει ότι είναι για την συντήρηση και για την καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρισμού εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο κοιτή.
0: Ναι. Ωραία, επειδή μου το έχει πει λοιπόν και επειδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εργασίες συντήρησης, αλλά και ακόμα και αν καταλάβαινα, επειδή αυτό το ακούγαμε και την περσινή χρονιά, αλλά το καλοκαίρι δεν είδαμε αποτελέσματα από τη συντήρηση που είχε το δίκτυο. Από τη συντήρηση που είχε το δίκτυο πέρσι, δεν είδαμε τα αποτελέσματα που φαντάζομαι θα θέλαμε, αλλά και θα θέλανε. Θα ήθελα να μάθω τι διαφορετικό θα δούμε λοιπόν φέτος.
1: Θα τον πάρουμε αύριο τηλέφωνο να μας πει.
0: Και γιατί πρέπει να είναι τόσες πολλές οι διακοπές. Δεν είπε κανείς να μην γίνει διακοπή. Βεβαίως να γίνει. Αλλά γιατί χρειάζεται.
1: Δεν χαίρεσαι που υπάρχει συντήρηση στον ηλεκτρισμό, συντήρηση στα νερά, στις αντλίες, δεν χαίρεσαι αντί να διακόπτεται, ας πούμε, γιατί έχει πάθει βλάβη, ενώ τώρα τα προετοιμάζει ο Αργύρης όλα, να μην ξαναγίνουν βλάβες. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό?
0: Για το νερό μιλάμε τώρα. Χαίρομαι.
1: Και για τη ΔΕΗ, αυτά σου λέει. Φτιάχνω τα υπόγεια καλώδια, φτιάχνω τους μετασχηματιστές να μην παίρνουν φωτιά το καλοκαίρι. Όλα αυτά κάνουν. Αυτή η συνέντευξη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, τόσο όσο, και το λέω στον κόσμο, θα χαιρόταν και ο Δημήτρης Αλοΐζος, όχι αν έμενε 8 ώρες χωρίς ρεύμα, αλλά αν έμενε 2 ώρες χωρίς ρεύμα.
1: Έμεινε.
0: Γιατί, ναι, και πόσο χαρούμενος.
1: Όσο είσαι εσύ σήμερα.
0: Και εγώ δεν είμαι καν σπίτι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι σου.
0: Οι οποίοι μένουν στα σπίτια τους, μπορεί να έχουν και προβλήματα υγείας. Να πω κάτι, κόψτο. Θέλει να το κόψεις κάθε μέρα, κόψε το 2 ώρες τη μέρα. Όχι 9 ώρες. Εδώ μιλάμε ότι είναι από τις 7 έως τις 4.
1: Μα είναι μεγάλο το έργο που γίνεται εκεί πέρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, φύγαμε και ραντεβού αύριο στις 11 η ώρα το πρωί.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 1.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο εργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρυσή βία κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ρινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά, έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα, έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει έναν τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας τους δημοσιογράφους παίρνουν και δίνουν, μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να
0: λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Έχει φαντασία,
0: το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού, και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
2: Το μεγάλο τεστ,
0: βέβαια.
1: Στα γενικά.
0: Δεν είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά, ναι, πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσες και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε και κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχεις ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια, και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζε όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτευσαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί, και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε ότι είναι το πρώτο θέμα.
1: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
1: Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
2: Ο κόσμος
1: δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το βασικό.
2: Τους.
1: Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση στις συγκεκριμένες τάσεις που για χρόνια τις ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης εννοώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεπίσεις και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
2: Και πιο κοντά στα δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
0: Είδατε και τα εικονίσματα.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία. Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία. Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές. Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
0: Ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού. Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
1: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον τον Παζόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με ένα σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
0: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
1: Εγώ ξέρω ότι.
0: Η κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
1: Εν τέλει, ξέρετε τι. Επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντας ίσως ναι πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες. Δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Ναι, γιατί αλλά τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους καλύτερη και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
1: να έχει ενδιαφέρον.
2: Προσδοκίες λοιπόν που έχει ο πολλής
1: κόσμος, αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
0: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις.
2: 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
1: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
1: έχει
2: πολέμους,
1: μειώσει τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του, και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα. Τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ ότι.
2: Ναι, είχατε υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι η βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει όποιος κουκουλοφόρος θέλει μέσα.
1: Πάμε
2: εξακολουθεί
1: το,
2: αυτό πά, ακόμα να.
1: Πάμε να το δούμε και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασύλου. Όπως είδατε, μπορεί να

0: του 2025 και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Μπρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Μπρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επιθυσιώδη μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: γι' αυτό.
1: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμώρητοι.
0: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το κριτικάρω. Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζε να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
1: στο που... Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τουρνικέ, γιατί δεν έχουν εμπιστεί θέση του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνικέ.
0: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το απιθύτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό, εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί.
2: Έχει
0: που
2: αργήσει
0: πρέπει.
2: Αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει αργήσει, έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχέδιων ασφάλειας και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Yeah. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλείας και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
1: Σύντομα, γιατί δεν θέλω γιατί να αδικήσω.
0: Βεβαίως. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσονται κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά εμάς μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε, και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.
1: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση MAT. Στρώματα

0: Checkmate για βασιλικούς ύπνους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάνε κίνηση.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλυαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση του Λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτερα τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουν στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσο φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα, βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
2: Τα
1: πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους. Ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οποιαδήποτε. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν είχα κλείσει το iPad. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε, θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους της εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την επιτροπή?
1: Έχει βγάλει αυτός ο διάλογος κάτι?
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές, πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται. Πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά. Πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω: ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν τους αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Δεν τους αφορά.
2: Όχι.
0: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι,
2: είναι μικρότερα.
0: Δημοτικό,
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μία μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στηρίξει και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να
1: προς
2: κάνει
1: τα
2: με
1: πού προσανατολίζεται, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το ID,
2: κυρίως προς
1: το,
2: ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο, ναι, ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο σύστημα το να.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι ότι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Και υπάρχει αλλού, βεβαίως, ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έρχονται πολύ τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412, φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν αποκτήσει μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά Υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει. Θα έλεγα τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνει πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους των διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το τι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την
1: δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Θέλετε μετά,
1: ναι, ναι,
2: για τα δύο κορίτσια.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
15: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας. Εγώ τους καλώ με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο στην εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι πολύ καλό, για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του ΙΚΙ και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του, που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού, και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση, έτσι, τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι η μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
1: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
1: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση, και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
1: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα?
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά σε όλους συστήσει, είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Παιδιά, όμως.
2: Εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι.
0: Μέσα στο σχολείο. Αντιλαμβάνεσαι,
2: μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούνε.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις να τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Παρακαλώ θερμά
1: να τα λέμε συχνότερα.
0: Θα δικαιώσει να τα ξαναπούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
1: Και βλέπετε
0: να
1: ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μία ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό. Η παρουσία τους εκεί και υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
2: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design, ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πάμε!
24: Μου
3: ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευλογίζει.
23: Κόσμος 96,5.
24: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
25: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
26: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
25: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
26: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
25: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
26: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
25: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
26: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
25: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
26: Τηλέφωνο 26710-252-51.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Η μόνη σας επιλογή.
27: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
28: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
27: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
28: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
27: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
29: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
27: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
26: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
27: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
26: Ανακατασκευές,
27: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
26: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
27: Έλεγχος air condition.
26: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
27: Μπαταρίες παντός τύπου.
26: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
27: Smart,
26: Ford,
27: Opel
26: και BMW.
27: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
26: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
27: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
26: Τηλέφωνο 26710-28963.
27: Και κινητό 6977-421078.
26: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
27: Electro Team Marketos.
26: Το team των απαιτητικών.
30: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
31: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
32: Σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
33: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή, απλία μόλι διατική 2.12-2.13.
32: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω που βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, δεν μπορώ να σε διάψω. Δεν μπορώ.
32: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
0: Έτσι, έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω, αυτό μπορώ να το κάνω.
32: Για
0: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην Βάρη επί της ουσίας. Η Βάρη Σκοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπή, κατά μήκος της Βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της Βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε? Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους, και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Εικόνονος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού Σπύρου.
32: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μια είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη, ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων, που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα. Καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΑΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
32: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1: όχι, όχι.
32: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά?
1: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη,
32: ναι,
1: και
32: ναι,
1: δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
32: Πήγαινα σε αυτό το Γιάννη διάστημα, Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
1: Ναι, ναι.
32: Και αν δεν θέλεις, ναι, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
1: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στις περιουσίες συγχωριανών τους, που
32: τους
1: αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό, και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
32: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ κτλ.
1: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το. Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
32: Ναι.
1: Αλλά ίσως, αν θέλεις, δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
32: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
1: Κρήτη,
32: ναι, ναι, ναι.
1: Που σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
32: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια, είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
32: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
1: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
32: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης, είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες, Αντώνη Ατζολέτο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ, επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Εδώ οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια είναι τρόπο,
1: ναι,
32: να τον ανακοινώνει.
1: AI.
32: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
1: Όχι, AI είναι.
32: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νομίζω ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλούζες και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26-5. Αυτό που αναφέρεις.
1: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο, με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
32: Θα σε πάω μετά, θα σπάσω μετά στην κυρία Καριστιανού.
1: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
32: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27. Μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
1: Όχι. Ναι.
32: Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
1: Πιθανότατα, ναι.
32: 26 Μαΐου η ανακοινώση, επίσημες
1: ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μια διακήρυξη την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
32: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
1: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα, τα πάντα.
32: Στις 26, ναι, ναι, δεν 26, θα το πάει.
1: Ναι.
32: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρσιάν, το πάμε λίγο μετά, για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ, και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
2: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε.
2: τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
6: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξης Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
32: Ακούσαμε δύο βουλευτές, μάλιστα ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
7: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
32: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
7: Και αφού έχουν παρετηθεί.
32: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
7: Ναι.
32: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
7: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
32: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
7: ναι.
32: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει, ναι, την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
32: Ναι.
7: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ.
32: Του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του, ναι, του κόμματος.
32: Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο. Είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
7: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτόν τον καιρό με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από το χώρο της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
32: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το Μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε, οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στο κοινωνικά δίκτυα και είπε:
8: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
32: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανό όσο την ακούσαμε να λέει ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη, επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
9: Μεταδίδω live. Okay.
10: Δεν είναι κάτι άλλο.
9: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
32: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σχολίασε.
9: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετά σου, πάτησα να δω τη live μετά σου γιατί ο λογαριασμός ήταν γραμμένος στα ρώσικα.
11: Καλά, δεν θυμάμαι
9: τι είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβέρνων Ασφάλειας ΕΕΠ, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που καλούσαν τον κόμμα κατέβησαν συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα. Η πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστα. Θέλει και πολύ καλό. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
32: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πως σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
32: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου. Αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί να μας πεις λιγάκι και την οπτική, όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
12: Οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
32: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
12: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς στο τραπέζι, νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κύριος Μητσάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θολά σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
32: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάπου κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρωθυπουργός.
12: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
32: Μάλιστα.
12: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
32: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, την εκτίμησή σου βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν... Να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα? Αν όχι όλα, πια?
12: Με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να τον επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και αναλόγως που προϊστάνει το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή όσα περισσότερα κόμματα που είναι στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσαν να είναι οι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης

0: προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε το Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
1: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Και μετά της οικονομίας έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Κόσμος 96,5.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσω

0: για να τα καταφέρουμε? Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται. Είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον 6,14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ, θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, δηλαδή εδώ είναι το Αιγαίο, δηλαδή σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία, το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο αυτό. Θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης, θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικό στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα, τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
8: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν.
7: Ακριβώς.
8: Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
7: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι πάνε επιδιώξεις της Άγκυρας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και Αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω τότε εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ήρεμα νερά. Πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια δυσλογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε, αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
8: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει στο, και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
7: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Mm. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραήλινο όπλα.
8: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
7: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Δούμε.
8: Υπάρχει και μία ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη Λωρίδα της Γάζας και...
7: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μία ανακοίνωση.
8: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
7: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιο στόλου. Ωστόσο, όπως περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες, οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόλων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
7: Ήμουν έτοιμος.
8: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
7: Όλα λοιπόν να συμβούν. Αλίμονο. Εγώ απλά είχα διαβάσει την απολύγη όταν ανακοίνωσε και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, ναι, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά, λένε οι Τούρκοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
8: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
10: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
8: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
9: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
8: Η αμόλυβδη.
9: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο -2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2,11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει δολάριο και το 1,11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά, αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει. Δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο. Με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Να σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διοικητικές, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
8: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
9: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει, δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως, παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπεί το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
8: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
9: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
8: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, να αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
9: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το γερμανικό δεκαετές είναι σε υψηλό 15 ετίας. δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88. Το spread έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με το δανεισμό των ΗΠΑ και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκιών.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
22: Να το, ήρθε.
20: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
0: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
8: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
3: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σε σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώνοντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπη και το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίντεο που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε, πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
8: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα.
3: Στο Πέραμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
8: Και στην Ελευσίνα.
3: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά ντρόουνς έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
4: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
5: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και 2 ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
4: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
5: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμία αξία. Γιατί...
4: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
5: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
4: Ναι.
5: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάζι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
4: Μάλιστα.
5: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
4: Θα την γνωρίσω όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
5: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
4: Κοίτα, χαρές εδώ οι σκαϊκοί μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
5: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
4: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
5: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
4: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου.
12: Κόσμος 96,5.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
26: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
27: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
26: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
27: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
26: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
27: Τι ερώτηση.
26: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
27: Αυτό ξαναπες.
26: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
28: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημερίδα.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963.
3: Και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, σαν τζεράσιμο.

0: συνταγές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
3: προς
4: το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos.

0: Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το Team των Απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

Code Red. Code 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: Thank you, DJ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

κόσμο.

0: Νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 1.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.